0: Peppers 96.6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Πέπερ, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Νομβακάρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου γιορτάζει ο Αχίλλειος με δύο γιώτα, γιορτάζει ο Βάρβαρος, ο γάτος μου, ο Κόνων ο Βάρβαρος. Ναι, εντάξει, ο Κόνων δεν μπορεί να γιορτάσει, ο Βάρβαρος γιορτάζει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι που του έχουν βαφτίσει Βάρβαρους, ποτέ δεν ξέρεις. Και ο Παχώνιος.
1: Να σου πω, με το Βάρβαρο δεν γιορτάζει η Βαρβάρα, είναι άλλη μέρα η Βαρβάρα.
0: Βαρβάρα είναι νομίζω το 4 Φεβρουαρίου.
1: Είναι πέρα από πριν το.
0: Ναι.
1: Τέσσερις με Δεκεμβρίου.
0: Τρεις εβδομάδες πριν το Πάσχα. Το Πάσχα, ε.
1: Σαν τον εαυτόν εχθές. Μου κάνεις τεστ.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσείων. Και έχει και διάφορες ημέρες για θέματα. Διάφορες διεθνείς ημέρες για θέματα υγείας.
1: Ωραία, ναι.
0: Νόσο του Χάτικτον και τα λοιπά, οζώντες κλίνηση και αυτά.
1: Των μουσείων να εκμεταλλευτείτε, είναι ωραία ευκαιρία. Μουσείο, γιατί ναι. Έχουμε ωραία μουσεία στην Ελλάδα, πραγματικά. Από την ευκαιρία να τα επισκεφτείτε.
0: Δεν ξέρω, λογικά σήμερα δεν έχει δωρεάν μουσεία, ε.
1: Κάποια μέρα όταν είναι. Όταν θα, ναι. Θα δούμε, θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε στην εκπομπή. Γιατί όταν είναι αυτή η μέρα, συνήθως είναι δωρεάν.
0: Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο ήλιος θα ανατείλει 6/4. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Αυτό είναι σίγουρο.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στο Beber 96,6 και ένα από τα θέματα που απασχολεί πολύ κόσμο, είτε είναι σε κάποια δουλειά, δουλεύει δηλαδή κάπου και χρειάζεται να αλλάξει δουλειά, είτε είναι νέος και θέλει να πιάσει δουλειά, είναι το CV, το βιογραφικό, και τι θα πούμε στον, πώς θα λένε, HR, στον HR. Τι θα πούμε στον HR και πώς θα του παρουσιαστούμε. Αυτό που κάνει κάποιοι, και νομίζω ότι είναι λίγοι θέλω να πιστεύω, είναι να βάζουν ψέματα στο βιογραφικό. Αλλά το ψέμα ποτέ δεν μένει, πώς το λένε, θα σε τακώσουν, θα σε πιάσουν, θα σε βρουν, γιατί είναι πλέον πολύ εύκολα να μάθεις αν ο νέος, ας πούμε, που έρχεται εκεί για να πιάσει δουλειά, ο καινούργιος, ας πούμε, δύναμη υπάλληλος, αν σου λέει αλήθεια ή όχι.
1: Σε τα σύγχρονα γραφεία HR και εταιρείες που βρίσκουν και εργαζόμενους, τα ψάχνουν πάρα πολύ αυτά.
0: Ναι. Ένα από τα τρία πράγματα λοιπόν που δεν κάνει να πούμε, να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη σας, είναι να πούμε ψέματα για την προηγούμενη περίοδο και για την προηγούμενη απασχόληση.
1: Την αμέσως προηγούμενη.
0: Την αμέσως προηγούμενη. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να τσεκαριστεί πώς είσαι, τι είσαι, και πολλές εταιρείες συνεργάζονται γι' αυτό. Οπότε να ξέρετε δηλαδή ότι ο άνθρωπος που μιλάτε γνωρίζει πάρα πολύ καλά για σας ή θα μάθει. Ποτέ μην λέτε ψέματα για τις συστάσεις, όλες τις προηγούμενες δηλαδή, γιατί και αυτό είναι πολύ εύκολο να μαθευτεί. Και επίσης μην κάνετε το λάθος να πείτε, να σας πούνε, αυτό ξέρεις να το κάνω. Ναι, ξέρω να κάνω και αυτό και εκείνο, και δεν το ξέρεις. Γρήγορα θα εκτεθείς, γρήγορα θα γίνεις ρεζίλη, γρήγορα θα σου φορτώσουν όλα τα δεινά. Οπότε, ό,τι πιο ειλικρινές στο CV είναι όσο το καλύτερο για την επόμενή σας επαγγελματική σταδιοδρομία.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Λοιπόν, η μεγάλη μέρα έφτασε. Η μεγάλη μέρα που όλοι περιμέναμε από τις 9 Μαρτίου που ξεκινήσαμε το Pepper Experience με τον Harry Styles στο Wembley στις 29 Ιουνίου. Έφτασε λοιπόν σήμερα η μέρα που θα ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια που θα ταξιδέψει στο Λονδίνο 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος. Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Κλήρωση θα γίνει περίπου στις 9. Φαντάζομαι θα είναι συντονισμένοι όλοι όσοι είχαν λάβει μέρος. Θα είναι συντονισμένος και ο Harry Styles και η Ζωή Κράβιτς και ο Λένι Κράβιτς ο πεθερός. Όλοι να μάθουν ποιος θα πάει. Ο πεθερός.
1: Ποιοι θα ελέγχουν.
0: Ο πεθερός είναι πάνω απ' όλα δηλαδή. Είναι κάθε βήμα του Harry Styles. Ο οποίος Harry Styles παρεμπιπτόντως ξεκινάει αύριο την περιοδία αυτή για το νέο του δίσκο. Η οποία ένας από σταθμούς της θα είναι και το Λονδίνο, το Wembley, από τις πιο έτσι σημαντικές ημερομηνίες.
1: Άντε καλή επιτυχία σε όσους έχετε παίξει.
0: Υπομονή, δύο περίπου ρίτσες μείνανε.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 7, 7 και 3 εδώ πάλι, στο πρωινό Πεπέρθο, το να κάνει τα εκτυγερότσο 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην παρέα μας, πλέον ξημερωμένη ώρα, με τον ήλιο καλά, πολύ δυνατά, ψηλά εδώ και ώρα.
1: Εδώ και μια...
0: Ξυπνάς δηλαδή και φωτίζει
1: 6,
0: πια.
1: 6 και 13 έχει αναδείλει ο ήλιος και θα δείσει... 8 και 29, μια χαρά. Μια
0: είναι ωραίε, ναι.
1: Και θα συνεχίσει να πηγαίνει και προς τα πίσω, δηλαδή προς το 6, ας πούμε.
0: Έχουμε, ναι. Το...
1: Μεγαλώνει η μέρα.
0: Και τον Ιούνιο μεγαλώνει. Είναι ωραία αυτά τα πρωινά και με καλό καιρό. Ο καλός καιρός θα διατηρηθεί, αν και είναι λίγο άστατος. Όταν λέμε άστατος, τώρα μιλάμε άστατος για Μάη μήνα, έτσι. Μην φανταστείτε άστατο για Φεβρουάριο ή για Μάρτι, που ο άστατος του Μάρτι είναι χδάρτης. Δηλαδή οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον εδώ για την Αττική, είναι γύρω στις 26-27. 26-27 μέχρι και την Τρίτη, Τετάρτη που υπάρχει μια πρόβλεψη, με κάποιες περιόδους που μπορεί να βρέχει, μπορεί να μαζεύει σύννεφα το μεσημέρι. Είναι όπως το είχαν πει οι μετεωρολόγοι χτες, ότι έχουμε μια ανοιξιάτικη αστάθεια που το πρωί θα είναι καλά, το μεσημέρι μπορεί να μαζεύει σύννεφα, μπορεί να ρίξει βροχή, το βράδυ πάλι καλά.
1: Η αστάθεια είναι μόνο όσον αφορά τη βροχή. Οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή, το 26-27. Τώρα βροχή για την Αθήνα τουλάχιστον που μιλάμε, δείχνει βροχή το μεσημέρι αύριο, το Σάββατο μεσημέρι απόγευμα, αλλά και πάλι μπορεί να αλλάξει αυτό και για την Παρασκευή λέγανε για βροχές, αλλά τελικά θα έχει να... όλη τη μέρα θα είναι έθριος ο καιρός. Ο Αχίλιος με γιώτα, δύο γιώτα, ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος γιορτάζει σήμερα. Και ο Βάρβαρος ήταν όνομα και πράγμα. Ε. Ο Βάρβαρος ήταν, κάνει επιδρομές, ληστείς κτλ. Ξαφνικά είδε το Άγιο Φως και έγινε Άγιος.
0: Ήρεμος.
1: Έκανε ξαφνικά θαύματα.
0: Από Βάρβαρος, ναι.
1: Άφησε τα όπλα κτλ.
0: Ναι. Έχουμε Διεθνή ημέρα οικογένειας και έχουμε και την Εθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Οι οποίοι αντιρρησίες συνείδησης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν, για διάφορους λόγους, είτε θρησκευτικούς είτε λόγους πεποίθησης, δεν θέλουν είτε να πιάσουν όπλο είτε να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις. Η Διεθνής Αμνηστία την έχει οργανώσει το 85 αυτή την ημέρα, με ευκαιρία για τοπικές οργανώσεις να δείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί σε μερικές χώρες δεν πας στρατό, πας φυλακή κατευθείαν, δηλαδή, αν δεν υπηρετείς.
1: Και επίσης σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από τη 18η Μαΐου. Βέβαια σήμερα είναι Παρασκευή, τώρα πώς γιορτάζεται Σάββατο, τέλος πάντων. Και πολλά μουσεία
0: λέει, παραμένουν. Σήμερα είναι 15, δεν είναι
1: 18. Ναι, γιορτάζεται κάθε χρόνο Σάββατο, λέει. Mm. Ναι, τέλος πάντων, κάθε χρόνο Σάββατο. Τέλος πάντων, κάτι θα έχουν βρει εκεί πέρα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.

0: Είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 7 και χθες το βράδυ γράφτηκε ο τραγικός επίλογος αυτού του οδυνηρού γεγονότος στην Ηλιούπολη. Έφυγε από τη ζωή στο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα της πολυκατοικίας μαζί με την φίλη της. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Είναι πραγματικά ανίποτος ο πόνος των οικογενειών. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς, ειδικά όταν είναι απ' έξω. Το μόνο που πρέπει να πει είναι συλληπιτήρια στις οικογένειες. Όλοι αυτό νιώθουν. Από τη δική μας πλευρά, ως δημοσιογράφοι, από εδώ δηλαδή, από εμάς τους δύο, αυτό που λέμε και συστήνουμε είναι στο δικό μας χώρο, ότι να δείξουν όλοι οι δημοσιογράφοι σεβασμό στην τραγωδία, σεβασμό στον πόνο αυτών των οικογενειών. Οι ειδήσεις δεν βγαίνουν πάντα με τα ρεπορτάζ, έβγαλα αυτό, έβγαλα εκείνο, έβγαλα το σημείωμα, έβγαλα τα παιδιά, τις συμμαθήτριες, τους συμμαθητές, τι λένε. Εκεί τα πράγματα τα αφήνεις, γιατί έχει γίνει έκκληση από παντού. Έκκληση από τις οικογένειες, έκκληση από τις οργανώσεις δημοσιογραφικές, έκκληση από διάφορους φορείς, έκκληση από την κυβέρνηση, έκκληση από όλους. Αφήστε το γεγονός αυτό, δεν βγαίνουν ειδήσεις από παντού. Παιδιά, συνάδελφοι, δεν βγαίνουν ειδήσεις από παντού. Δηλαδή, είδα ρεπορτάζ αυτές τις μέρες ομαδικά, που την αποντρεπόμουν, ας πούμε, ως δημοσιογράφος. Μόνο αυτό μπορούσαμε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αναδείξουμε το θέμα και το θέμα ότι θα πρέπει οι γονείς να εντοπίζουν τέτοιες τάσεις στα παιδιά τους, να ζητήσουμε να γίνουν καμπάνιες από την πολιτεία, να εντοπίζουν οι γονείς με πιο εύκολο τρόπο αυτές τις τάσεις στα παιδιά τους. Αυτό μόνο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Την κάθε μέρα υπάρχουν χιλιάδες ειδήσεις να γράψει κανείς. Ας αφήσουν τις οικογένειες στον πόνο τους και ας αφήσουν όλο αυτό το πράγμα. Δεν τους τιμά ως δημοσιογράφους το να ψάχνουν να δουν ρεπορτάζ και ειδήσεις από αυτό.
1: Ναι, αυτό όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε.
0: Αυτό, δηλαδή, ναι. Πλώσεν, εμείς το λέμε ως συνάδελφοι. Κατάλαβες.
1: Αν το έχεις στο αίμα σου, ας πούμε, τι θα κάνεις για να βγεις πρώτος, τι θα κάνεις για να ψάξεις να βρεις μια πτυχή την οποία δεν την είδαν οι άλλοι. Αλλά όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια διακρισία, δείχνει ένα σπρόξιμο ακόμα χειρότερο από αυτό που είναι ήδη το γεγονός. Το γεγονός είναι ήδη χάλια. Το γεγονός δεν περιγράφεται καν. Δεν υπάρχει λόγος να του δώσεις μια κλωτσιά παραπάνω που το κάνεις χειρότερο. Και σε βάζω μόνο τις οικογένειες, τίποτα άλλο.
0: Και το θέμα είναι ότι. Το θέμα είναι.
1: Δεν είναι ανάγκη ούτε να το πει.
0: Το θέμα είναι ότι σε βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος κρίνει. Μην νομίζετε δηλαδή ότι όταν πάτε βγάζετε μια είδηση δεν σας κρίνει ο κόσμος. Αυτό είναι. Ναι. Οι ειδήσεις βγαίνουν από αλλού. Οι ειδήσεις βγαίνουν στην ευαισθητοποίηση της πολιτείας το να κάνει αυτό που είπαμε. Να μπορέσουν οι γονείς να εντοπίζουν αυτές οι στάσεις στα παιδιά τους. Αυτό εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Γιατί αυτό ήταν από παιδιά. Από δύο παιδιά το έκαναν αυτό. Δεν ήταν, ας πούμε, κάτι άλλο. Ήταν από δύο παιδιά.
1: Ναι, ναι. Που ξεκινάγανε τη ζωή τους.
0: Τη ζωή τους, ναι, ναι.
1: Θα ξεκινούσαν τη ζωή τους.
0: Και για κάποιο λόγο, ας πούμε.
1: Όταν νιώθουν απογοητευμένα αυτά.
0: Πιστεύανε, είχαν αυτή, ακριβώς, ναι, είχαν αυτή την απογοήτευση. Αυτό είναι λοιπόν και το ζήτημα, και εδώ το κλείνουμε.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λάνθιμος Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
20: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 7:28, είναι το πρωινό Pepper. Εδώ Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, μέχρι τις 10 μαζί. Και μας απασχολεί συνέχεια με την, και με την κλιματική αλλαγή και με την κλιματική κρίση και με την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και με τον υπερ πληθυσμό του πλανήτη, ο οποίος αρχίζει πια και δεν αντέχει όλον αυτόν τον κόσμο. Συνήθως μιλάμε για το τι συμβαίνει με το νερό, τι τελειώνει το νερό. Πολλές χώρες του κόσμου δεν έχουν νερό, με τις γνωστές εικόνες, με τους γνωστούς, με τα γνωστά άγχη, τι θα κάνουμε με το νερό κάθε χρόνο, διάφορους μήνες. Αυτό που δεν έχουμε παραβλέψει και είναι ο δεύτερος παράγοντας στον πλανήτη, στο περιβάλλον, τον οποίο χρειαζόμαστε, όχι μόνο εμείς, αλλά ό,τι υπάρχει γύρω μας, είναι η άμμος. Η άμμος ενίοτε αποκαλείται ο αφανής ήρωας της ανάπτυξης, αλλά παραβλέπουμε τον ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση των φυσικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτώμαστε. Ασχολούμαστε συνέχεια με το νερό, αλλά κανείς δεν έχει ασχοληθεί με την άμμο, γιατί η άμμο σιγά σιγά μειώνεται και ελαχιστοποιείται. Η παγκόσμια ζήτηση, όπως είπε η UNEP, η έκθεση του περιβάλλοντος προγράμματος του ΟΗΕ, η παγκόσμια ζήτηση για άμμο υπερβαίνει πλέον τη βιώσιμη προσφορά. Η άμμο, όπως είπαμε, είναι ο δεύτερος πιο εκμεταλλευόμενος φυσικός πόρος μετά το νερό, και περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι άμμου χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο ως συστατικό για πολλά πράγματα. Για μπετόν, για να φτιάξουμε γυαλί, για την άσφαλτο, για άλλες εφαρμογές. Με το ρυθμό που τραβάμε, που αντλούμε την άμμο από το περιβάλλον, μέχρι το 2060 δεν θα υπάρχει άμμος στον πλανήτη. Το 60 λέμε, έτσι, και έχουμε 26. Ήδη οι αμμοληψίες, από ό,τι λέει η έρευνα, υπερβαίνουν πολύ το φυσικό ρυθμό δημιουργίας, γιατί η άμμος δημιουργείται από τη διάβρωση των επιδερμάτων, από διάφορα. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή πιο πολύ παίρνουμε από αυτό που παράγεται, όπως όλα δηλαδή εδώ στην φύση, και σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε άμμο. Επίσης, οι εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν άμμο έχουν καταλάβει ότι η άμμο στην ξηρά δεν φτάνει και έχουν αρχίσει και αντλούν άμμο μέσα από τη θάλασσα, γιατί στη θάλασσα συνεχίζει να παράγεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται και τη θάλασσα ο άμμο, η άμμος, και να καταστρέφουν οικοσυστήματα για ψάρια, χελώνες, όλα, κοράλια, ό,τι υπάρχουν εκεί. Μια άλλη, ακόμα μια καταστροφή του πλανήτη, και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ή να μειωθεί δηλαδή η κατανάλωση, ή να δούμε διαφορετικές μορφές που θα αντικαταστήσουν την άμμο.
1: Υπάρχουν βέβαια χώρες που έχουν βασίσει την επέκτασή τους στην άμμο, όπως η Σιγκαπούρη, που όταν έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1965, ήταν ένα βαλτώδες νησί με έκταση μόλις 581 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ο μόνος τρόπος για να κάνουν επέκταση του χώρου ήταν μικρότερη από την Κέρκυρα, για να καταλάβετε, τη Σιγκαπούρη. Έπρεπε λοιπόν, επειδή αναπτυσσόταν ο πληθυσμός, να φτιάξουν γεωμηχανίες, αλλά δεν είχαν χώρο. Και τι κάναν λοιπόν, άρχισαν να εισάγουν άμμο, έγινε αυτή η τεχνική της επίχωσης, άρχισε να εισάγει η Σιγκαπούρη εκατομμύρια τόνους άμμου από το εξωτερικό. Έχουν βγει και ταινίες σχετικές με αυτό. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, το υπερσύγχρονο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης έχει πατάει πάνω σε τεχνητή γη. Ναι. Εκατομμύρια τουρίστες πατάνε εκεί. Πριν από 30 περίπου χρόνια σε εκείνες τις χώρους ήταν ψάρια κτλ. Και όταν, ας πούμε, υπήρξε το πρόβλημα με την άμμο, δημιουργήθηκε μεγάλο ζήτημα με οικολογική κρίση και έγινε ουσιαστικά πόλεμος της άμμου.
0: Ναι.
1: Στη Σιγκαπούρη.
0: Γιατί, όπως είπες, αυτή την άμμο την κάνανε εισαγωγή. Από κάπου την πήρανε. Από κάπου την πήρανε, που και ήδη λέει, όταν αντλούν από την θάλασσα άμμο, τα πρώτα σημάδια της καταστροφής έχουν εμφανιστεί στην Καραϊβική, που έχει καταστραφεί πάρα πολύ μέρος του βιολογικού περιβάλλοντος εκεί. Και φαίνεται, είναι ορατό δηλαδή. Χάνονται, πώς θα λένε, ζώα από τις θάλασσες. Είναι ήδη ορατό στην Καραϊβική.
1: Και στη Σιγκαπούρη, για να συνεχίσουμε με τη Σιγκαπούρη, επειδή κάποια στιγμή τους είπαν δεν παίρνουν τάλι άμμο, βρήκανε κάτι λύσεις με τους Ολλανδούς. Φτιάξανε, λέει, οι Πόλτα Πόλτερς, που είναι ειδικά ένας τρόπος για να μπορέσουν, ας πούμε, να στηρίξουν τους ουρανοξύστες και όλο αυτό το πράγμα.

0: Σήμερα λοιπόν, 15 Μαΐου, έχουν γενέθλια δύο πολύ σημαντικές μουσικές προσωπικότητες που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι έχουν βάλει τις βάσεις για τη σύγχρονη ambient μουσική. Να ξεκινήσουμε από τον μεγαλύτερο σε ηλικία, που είναι ο Brian Eno, γεννημένος 15 Μαΐου του 1948 στην νότιο-ανατολική Αγγλία. Έκανε πειραματισμούς από μικρό παιδί, είχε επηρεαστεί από πρωτοποριακούς συνθέτες όπως ο John Cage και ο Cornelius Cardew. Το 1971 ήταν στους Roxy Music ως keyboardistas, όμως δεν πήγαινε καλά, τα πήγαινε καλά με τον Brian Ferry. Έφυγε το 1973, άρχισε να βγάζει τα προσωπικά του άλμπουμ, με πρώτο κλασικό single το Babies on Fire από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, και μετά σιγά σιγά άρχισε τα πειραματικά του. Συνεργάστηκε με τον Robert Fripp, τον King Crimson, έκαναν το No Pussy Footing, και μετά στα μέσα δεκαετίας του 1970 άρχισε να αναπτύσσει τις θεωρίες του για τη μουσική ambient με πάρα πολύ πλούσιο δισκογραφικό υλικό και αλλά και πάρα πολλές συνεργασίες, παραγωγός σε συγκροτήματα και μουσικούς, και με τον David Bowie συνεργασία και με τον David Byrne. Λέγαμε χθες για το Remaining Light των Talking Heads, με Paul Simon και τα λοιπά. Έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολλά προσωπικά άλμπουμ, και βέβαια έχει συνεργαστεί και με καλλιτέχνες εικαστικούς σε installation μουσικά που έκανε στις εκθέσεις τους. Κυκλοφορούν πάρα πολλά άλμπουμ του Eno που είναι installation μουσικά από εκθέσεις. Υπάρχει ένα άλμπουμ το οποίο έχει βγει μόνο ένα αντίτυπο. Έχει βγάλει
1: μόνο για εκείνη τη βραδιά.
0: Ένα CD μόνο για εκείνη τη βραδιά. Έχει πολιτικοποιημένος πάρα πολύ. Είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας και με πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Μάικ Όλτφιλντ, γεννημένος 5 χρόνια αργότερα από τον Brian Eno, το 1953, και αυτός έχει έτσι ασχοληθεί πάρα πολύ με την ambient μουσική. Το Tubular Bells είναι ένα άλμπουμ στο οποίο μάλιστα ο ίδιος έπαιζε 30 όργανα στο Tubular Bells, και μάλιστα αποσπάσματά του ήταν στην ταινία Εξορκιστής και εκτόξευσε τις πωλήσεις του δίσκου, 16 εκατομμύρια αντίτυπα. Βέβαια μετά ασχολήθηκε και με άλλα πράγματα και με πιο pop μουσική.
1: Ναι, γύρισε πιο pop.
0: Το τραγούδι μου Light Shadow, ας πούμε, είναι η μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει, που αναφέρεται στην δολοφονία του John Lennon. Αλλά έκανε και άλμπουμ ambient. Και το 2023 ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τη μουσική, έχοντας εμφανιστεί το 2012 στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, ο Μάικ Όλτφιλντ. Αγαπημένος, είναι πολύ αγαπητός στη Βρετανία.
1: Ναι, ναι. Τώρα έχει αποσυρθεί, έχει σταματήσει.
0: Έχει σταματήσει το 23, ανακοίνωσε σταματήσει.
1: Το κράτησε το 23, ναι. Ναι, είναι μεγάλες μορφές, γιατί εκείνη την εποχή η ηλεκτρονική μουσική, καλά και ειδικά η ambient μουσική του Brian Eno, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Ναι. Και υπήρχαν 2-3 τέτοιοι καλλιτέχνες οι οποίοι πραγματικά το πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Πολλά βήματα παραπέρα, όχι ένα.
0: Το Eno είχε επηρεαστεί πάρα πολύ και με μινιμαλιστές. Και για να μην πούμε και να μην τον αδικήσουμε, τον Όλτφιλντ είχε κάνει και τη μουσική στο Killing Fields, την ταινία του Ρόλαντ Τζόφι, μεγάλη. Υποψήφια για 7 Όσκαρ την ταινία.

0: Επίσης από εδώ από την εκπομπή θα ακούτε, πρέπει να. Δεν θα το εντάξουμε σαν καινούρια. Πώς το λένε, σαν καινούρια λίστα μέσα στην εκπομπή. Αλλά κάθε μέρα κάτι θα αναφέρουμε για ζώα, για γενικά την έμβια ζωή άγριων ζώων που έρχονται σιγά σιγά στο αστικό τοπίο. Έχουμε τις μοβμέδουσες που έχουμε μιλήσει για τις μοβμέδουσες. Δεν ξέρω αν έρχονται από κάπου αλλού οι μοβμέδουσες, οι οποίες είναι τίποτα από καμιά.
1: Βγήκαν στην πόλη.
0: Έχουν έρθει κοντά στην παραλία. Ναι. Έχουν στην παραλία, έτσι, στο αστικό τοπίο. Έρχονται λοιπόν κοντά στην παραλία. Λοιπόν, έχουμε τις μοβμέδουσες, τις οποίες τις προσέχουμε και το νου μας μην μας συμπίσει, και αν μας συμπίσει και τι θα κάνουμε με διάφορα δίχτυα για να κρατηθούν μακριά. Χτες μάθαμε για τον γαλάζιο καρχαρία, ο οποίος γαλάζιος καρχαρίας βρέθηκε στην παραλία του διστόμου Βιωτίας. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά. Δηλαδή, άμα δείτε το βιντεάκι που το τραβούν οι άνθρωποι από την παραλία, είναι κανονικά εκεί που λες το Γιωργάκι, εδώ να μπουσουλάς, εδώ στα ρηχά Γιωργάκι. Δίπλα στο Γιωργάκι ήταν και ένας μπλε καρχαρίας, όπου εντάξει, δεν τρώει, αλλά δεν είσαι και σίγουρος, γιατί δεν θεωρείται, η ανακοίνωση είναι ότι δεν θεωρείται γενικά επιθετικός απέναντι στον άνθρωπο. Δεν σου λέει ότι δεν είναι επιθετικός, ούτε σου λέει. Συνήθως τον συναντούμε στη Μεσόγειο θάλασσα. Και ένα τρίτο που βρέθηκε χτες ήταν ένας λύκος στα Ιωάννινα, δίπλα στη λίμνη, στο παραλίμνιο. Όσοι έχετε πάει Ιωάννινα, δίπλα στη λίμνη είναι ένας παραλίμνιος δρόμος που λέγεται. Μέρα μεσημέρι, κανονικά ο λύκος. Δεν πείραξε κανέναν, αλλά γενικά ο Δήμος και η Φιλοζωική είπαν ότι επειδή εννοείται ότι κατεβαίνει σιγά σιγά ο λύκος προς τα κάτω και ο λύκος προς τα κάτω, προς το αστικό τοπίο, καλό είναι όταν τον δούμε να μην πάμε κοντά του, ούτε να αρχίζουμε να παίζουμε. Δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο λύκος. Γιατί ο λύκος δεν είναι συνηθισμένος να συναναστρέφεται με ανθρώπους σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
1: Okay. Ο λύκος είναι άλλο όταν είναι μόνος του και άλλο όταν είναι σε αγέλη. Έχει διαφορά. Αυτό το, η συμπεριφορά του λύκου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια
0: αλλά επειδή δεν μπορεί να ξέρει, άστο να κάνει ένα μόνο.
1: Βλέπει, α πούμε, αν υπάρχει αγέλη. Αλλά βέβαια το βίντεο το οποίο πραγματικά ήταν χθες πάρα πολύ συγκινητικό ήταν το βίντεο που κατέγραψε τη σπαρακτική συμπεριφορά ενός ρινοδέλφινου απέναντι στον νεκρό μωρό του, στον αμβρακικό κόλπο. Είναι η πρώτη περίπτωση θρήνου κοιτόδου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το βίντεο που το είδαμε, η μητέρα είναι δίπλα στον νεκρό νεογνώτη, αρνούμενη να το εγκαταλείψει και επιδεικνύοντας σύμφωνα με τους ειδικούς μια πένθυμη συμπεριφορά. Και υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Μονάδα Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Τμήματος του Πανεπιστημίου της Αλίας, ότι απευθύνει έκκληση στους πολίτες, στους επαγγελματίες και στους τουρίστες να μην πλησιάζουν το δελφίνι, καθώς ίσως του εντείνουν το στρες που ήδη βιώνει και μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτη και επιθετική συμπεριφορά. Τώρα, πραγματικά έτσι, και αυτή η έκκληση να μην το πλησιάζετε, γιατί αφήστε το να θρηνήσει το μωρό του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό το βίντεο. Έχουν καταγραφεί αυτά τα βίντεο με κοιτόδι να είναι δίπλα στα νεκρά μωρά τους, αλλά στην Ελλάδα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά πριν από τις 8, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Αν είσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ, στο σπίτι βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το ραβεμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.
0: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Όχι, γιατί έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Έριξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιή.
7: υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου. Jump.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
11: οχ,
10: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Pepper. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, ακριβώς μια ώρα πριν μάθουμε τον νικητή ή την νικήτρια του Pepper Experience. Θα μάθουμε ποιος θα ταξιδέψει στο Λονδίνο 29 Ιουνίου να δει τον Harry Styles live 4 ημέρες για 2 άτομα, όλα τα εξαπληρωμένα, και συνεργασία με τον Βλασόπουλο Travel. Σε μία ώρα θα μάθουμε ποιο θα κερδίσει ή ποια θα κερδίσει.
1: Υπομονή. Τόσες μέρες υπομονή κάναμε. Σήμερα τώρα μια ωρίτσα.
0: Από τις αρχές Μαρτίου που είναι ο διαγωνισμός μας. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο Λονδίνο, πάμε στη Σαμαριά, στο φαράκι της Σαμαριάς. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ήταν η 1η Μαΐου, ήταν η συνήθις ημερομηνία, αλλά έχει περάσει προπολού και ο εθνικός αυτός δρυμός παραμένει κλειστός για τους επισκέπτες. Το έχουμε πει, έχουν δημιουργηθεί πολλές καταστροφές εκεί και τα αίτια είναι οι βροχές οι οποίες είχαν ξεσπάσει εκεί στο ξυλόσκαλο Σαμαριάς. Εκεί έφτασε το ύψος βροχής τα 1269 χιλιοστά, ήταν το 4ο μεγαλύτερο ύψος σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα. Είναι εκεί η ομάδα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής υπό την καθοδήγηση του Ευθύμιου Λέκα, που είναι καθηγητής δυναμικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας. Είναι εκεί, εξετάζει τις καταστροφές που έχουν γίνει, την πορεία των έργων αποκατάστασης, γιατί γίνονται έργα αποκατάστασης, η αλήθεια είναι. Και όπως είπε ο κύριος Λέκα σε ρεπορτάζ του Στέλιου Βογιατζάκη, είπε ότι πήγε 3 φορές στο φαράγγι και τις 2 από αυτές δεν μπορούσε να μπει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Για να καταλάβουμε ότι είχαν συνεχιστεί τα καιρικά φαινόμενα. Έχουν καταστραφεί μονοπάτια, πεζογέφυρες που χρησιμοποιούσαν οι επισκέπτες. Λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων έγινε αυτό. Μεγάλες καταπτώσεις και μεταφορά φερτών υλικών.
1: Και είχαμε και τραυματισμούς και τις προηγούμενες. Δηλαδή είχαμε και έμπρακτα, δεν ήταν μόνο υποθετικά τα σενάρια.
0: Η αποκατάσταση είναι καλή. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, λέει ο κύριος Λέκας. Αυτό που ελπίζουν είναι ότι θα γίνει αυτή η έκθεση το Σαββατοκύριακο. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα και όταν δοθεί το πράσινο φως θα ανοίξει το φαράγγι στις 19 Μαΐου, την Τρίτη δηλαδή. Πιέζουν οι Δήμοι να μήπως γινόταν Σαββατοκύριακο, ναι. Αλλά δεν το προλαβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Αλλά ξέρεις, όλοι θέλουμε να ξεκινήσει με ασφάλεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Οι Δήμοι, αυτό που λένε από την άλλη, από τη δική του πλευρά, είναι ότι τα ξέραν όλα αυτά και όλες τις καταστροφές που έχει υποστεί και δεν το ξεκίνησαν νωρίτερα. Η πλευρά που το παρακολουθεί λέει ότι και νωρίτερα να ξεκινήσουν αυτές οι βροχές πάλι είχαν χαρακτήρα το οποίο το κατέστρεφε ότι θα φτιάγανε. Οπότε το θέμα είναι να είναι, πώς το λένε, να περπατιέται με ασφάλεια. Αυτό είναι. Και τίποτα
0: το
1: άλλο.
0: Το κακό δεν βοήθησε και μετά το τέλος του χειμώνα ο καιρός. Το κακό. Οπότε. Εντάξει, ας ξεκινήσει λίγο αργότερα. Ξεκινήσει με ασφάλεια.
1: Δεν γίνει τίποτα.

0: Και ο Τραμπ, ο καημένος, την πάτησε λίγο στην επίσκεψή του εκεί, στην ασιατική του επίσκεψη. Είναι στο Πεκίνο, λοιπόν. Έχει πάει λοιπόν να μιλήσει εκεί στην κινέζικη πρωτεύουσα. Πήγε να καλύψει, λοιπόν, μαζί του ήταν και το αγαπημένο του, το Fox News, το οποίο πήγε να καλύψει. Είναι εκεί δηλαδή και καλύπτει την επίσκεψή του. Αλλά την πατήσανε γιατί παρκάρανε σε έναν δρόμο, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο, σε 40 δευτερόλεπτα από την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητο για να αφήσει. Όλο το Fox News για να κατεβάσει κάτω κάμερες, πιάτα δορυφορικά για να κάνει τη ζωντανή σύσκεψη. Τσουπ, ήρθε στο οδηγό του αυτοκίνητο ένα μήνυμα ότι μόλις έχεις φάει κλίση $40 γιατί έχεις παρκάρει παράνομα. Είπανε, βγήκε ο εκπρόσωπος του Fox News και είπε ότι ναι, το Πεκίνο είναι μια πόλη που υπάρχουν παντού κάμερες. Άφησε λίγο να εννοηθεί, ας πούμε. Το είπε αυτός με καλό, πώς το λένε, από την καλή βερσιόν, ότι δεν μπορείς να παρανομήσεις και τα λοιπά.
1: Δεν μπορεί να βρίσει.
0: Ναι.
1: Όταν ο Τραμπ είναι εκεί, ας πούμε, τι να τολμήσει να βρίζει τώρα το Fox News.
0: Αλλά πίσω το άφηνε ένα ενδεχόμενο ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, γιατί μόλις λέει πάνω από εδώ πέρα, από το μέρος που κάθομαι, βλέπω 40 κάμερες. Το είπε με καλή χρειά, ότι δεν μπορείς να παρανομήσεις, αλλά είχε και μια ενόχληση. Βέβαια, από την άλλη, είχαν βγει ένα καρό TikTok από ανθρώπους Κινέζους που ήταν εκεί, που είχαν προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος. Ήταν αυτοκίνητα, μηχανάκια, πατίνια και το Fox News με στη μέση και τα είχε κάνει μαντάρα. Οπότε κανείς δεν είπε ότι κρίμα που την πάτησε, ας πούμε. Ήταν, ξέρεις, θεού θέλημα η κλίση που φάγανε.
1: Κομφούκιου.
0: Κομφούκιου θέλημα, ναι.
1: Είναι εκεί.
0: Κομφούκιου θέλημα.
1: Και το θέμα εκεί είναι ότι το Πεκίνο είναι μία από τις καλύτερα παρακολουθούμενες πόλεις στον κόσμο όσον αφορά τις κάμερες που υπάρχουν εκεί. Παρακολουθούν τα πάντα. Τα πάντα δηλαδή. Είχα δει ντοκιμοντέρ για το τι γίνεται στο Πεκίνο.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, δεν μπορείς να κουνηθείς χωρίς να δουν τι κάνεις.
0: Ειδικά αν κάνεις κάτι.
1: Ειδικά αν κάνεις κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί παράνομο στην πόλη. Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη συντεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Telecom ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών.

0: τηλέφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: τη Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
16: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
19: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
20: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης. Χθες κάναμε μια πάρα πολύ ωραία πρόβλεψη ότι η Αυστραλία θα είναι στον τελικό. Τελικά πέρασε η Αυστραλία στον τελικό με την Delta Goodrem και το τραγούδι Eclipse, και μάλιστα λένε ότι είναι και καλό τραγούδι. Εγώ δεν είδα το διαγωνισμό, λένε ότι είναι και καλό τραγούδι. Πέρασε και η Κύπρος με την Αντιγκόνη Μπάξτον με το τραγούδι Τζάλα. Βέβαια, οι τίτλοι, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι είναι και οι πιο ευρηματικοί των τραγουδιών που πέρασαν, ας πούμε, χθες. Μπαγκαράγκα από τη Βουλγαρία, Γιαγιαγιά από τη Νορβηγία, Τζάλα από την Κύπρο, Μπέλα από τη Μάλτα, Ναν από την Αλβανία. Όχι, του Ναν τώρα, ξέρεις, και εποχή τώρα το Παναθηναϊκό δεν βάζει τραγούδι Ναν, ξέρω εγώ.
1: Και θα βγει ο τίτλος. Ο τίτλος Φέρτο θα
0: είναι ζήτημα.
1: Ο πιο εμπνευσμένο τελικά μετά.
0: Φέρτο.
1: Γιάλα, τζάλα, γκιάκια.
0: Λοιπόν, πάντως η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση στον τελικό της Eurovision. 21η θα είναι η Κύπρος. Αυτό βέβαια το οποίο πραγματικά. Δεν ξέρω όσοι το είδατε, φαντάζομαι το παρατηρήσατε. Είναι το τραγούδι της Βρετανίας. Πραγματικά προσπαθούν κάθε χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο να βάλει όσο δυνατόν χειρότερο τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Einstein. Dry. Λοιπόν, αν και είναι και γερμανικό, σε αγγλικά είναι το τραγούδι. Είναι από τον καλλιτέχνη Look Mom No Computer. Έτσι λέγεται ο καλλιτέχνης. Και διάβασα ότι.
1: Όλο μαζί, αυτό είναι ο τίτλος του καλλιτέχνη.
0: Look Mom No Computer.
1: Α, σαν το ίδιο του Elon Musk. Δεν του είχε δώσει ένα όνομα κάθετο σε δίεση.
0: Δεν μπορούσε. Αυτό έχει κανονικό όνομα, ναι. Πλάκα, ο Elon Musk είχε πάει το γιο του στη Πεκίνο μαζί με τον Τραμπ. Λοιπόν, μαθαίνει από μικρό. Γίνεται διαδικασία από το BBC. Δηλαδή, υπάρχει μια. Δεν είναι ότι κάποια επιτροπή άλλη περιέργει. Κάνει το BBC και μάλιστα λέει θέλει κάθε χρόνο να καινοτομήσει και να βάλει, ας πούμε, ένα καινούριο καλλιτέχνη. Αλλά όσοι άκουσαν το τραγούδι, γιατί διάβασα διάφορα σχόλια και το άκουσα λίγο ένα απόσπασμα από το Instagram. Πραγματικά δηλαδή. Και θα φαντάζομαι να το δουν αύριο στον τελικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, στίχη, ας πούμε. Still, darling, I need somebody salty with a slice of pepperoni. That'll be a pony.
1: Ναι, ναι. Η ίδια χώρα τώρα που χτες παρουσίασε το καινούριο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, το οποίο είναι ένα φανταστικό βίντεο και ωραίο τραγούδι. Η ίδια χώρα που είπε ότι θα συνεργαστούν εξ ανάπολα μακάρι με τον Ringo Starr. Και η ίδια χώρα λοιπόν βγάζει αυτό το τραγούδι για την Eurovision.
0: Το βγάζουν οι καλλιτέχνες της χώρας, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η Εγγλέζοι τώρα είναι η κορυφαία χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά την παραγωγή μουσικής, σου λέει τώρα αν βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε επιλέξει από κάποιο συγκρότημα και βγει δεύτερο, τρίτο ή πέμπτο, είναι αποτυχία. Οπότε α στείλουμε κάτι το οποίο να είναι.
1: Φοβερή λογική είναι αυτή πάντως. Πραγματικά με εντυπωσιάζει.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει.
1: Δηλαδή για να μην βγει δεύτερο, τρίτο, είναι καλύτερο τόσα χρόνια να διασύρει το
0: νομίζω ότι έχει μια βάση όλο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Όχι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή προκειμένου να βγει δεύτερο, τρίτο, βάζεις βλακίες τόσα χρόνια. Δηλαδή το ένα χειρότερο.
0: Δεν ασχολούνται, τρολάρουν.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Κρατιούνται απ' έξω, ρε παιδί, με αυτή την έννοια. Counting in English doesn't cut the mustard. Δηλαδή, βάζω ένα τραγούδι έτσι να υπάρχει, ρε παιδί μας. Μια συμμετοχή. 0 βαθμούς πήρανε την προηγούμενη φορά.
1: Δεν το ξέρω.
0: 0 βαθμούς πήρανε.
1: Δεν μπορούν να αποχωρήσουν. Να πω, ρε παιδί, δεν θέλουν, δεν μας αρέσει.
0: Τρολάρουν με τον τρόπο τους. Για μένα είναι ωραίο τρολ. Να σου πω την άλλη. Εγώ προσωπικά πώς το βλέπω.

0: Τελενόβα τώρα από την Αυστραλία. Beatles προηγουμένως από τη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ είμαστε λοιπόν, τους έχουμε όλους. Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία που είχαμε την κουβέντα μας. Μεγάλη Βρετανία, χώρα εκτός Σέγγεν και ένας καινούριος έλεγχος στα αεροδρόμια φέρνει καινούριες 2 ώρες επιπλέον καθυστερήσεις. Θα το ξαναπώ. Καινούριες 2 ώρες επιπλέον καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Είναι με ένα νέο σύστημα το οποίο απαιτεί συλλογή βιομετρικών δεδομένων από επιβάτες τρίτων χωρών, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία προσώπου, ήριδα ματιού κτλ. Και αυτό εφαρμόζεται σε ελέγχους για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Έχει εφαρμοστεί από τον προηγούμενο μήνα, πριν κάνα μήνα, 10 Απριλίου, και η κατάσταση είναι ενδεικτική τουλάχιστον σε ρεπορτάζ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι 2 ώρες αναμονές στα αεροδρόμια και ακόμα μιλάμε για περίοδο που δεν έχει την κίνηση που θα έχει το καλοκαίρι ένα αεροδρόμιο σαν το Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Και την πληρώνουν και οι Βρετανοί, ας πούμε.
0: Και την πληρώνουν.
1: Εκτός Σέγγεν.
0: Ναι, βέβαια. Ο διευθυντής λοιπόν του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων είπε ότι ιδιαίτερα η κατάσταση είναι τραγική και ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη. Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο Βενιζέλος, αυτή τη στιγμή, λίγο πριν την έλεξη της θερινής, ο αριθμός των ταξιδιωτών από εκεί είναι περίπου 6.000 ημερησίως. Βέβαια, αυτοί που έκαναν αυτούς τους ελέγχους είπαν ότι το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Μέσος χρόνος καταχώρησης είναι τα 70 δευτερόλεπτα. Οπότε μην λέτε ό,τι θέλετε. Ο άλλος σου λέει 70 δευτερόλεπτα και στο αεροδρόμιο να βλέπεις 2 ώρες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως είναι λίγο. Πολύ μακριά οι εκτιμήσεις.
1: Οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, φαντάζομαι αυτό ισχύει και για όλες τις χώρες Ευρώπης. Δεν είναι μόνο για τον Ελληνικό.
0: Για όλες τις χώρες. Για ταξίδια εκτός Σέγγεν. Θα σου πω τώρα τον άλλο μήνα.
1: Ενώσουμε και στο αεροδρόμιο, στο Άμστερνταμ.
0: Παντού. Απλά το ρεπορτάζ είναι από το δικό μας αεροδρόμιο.
1: Από το δικό μας, ναι.
0: Που το είδαμε.
1: Θα πρέπει να το συγκρίνουμε με καθυστερήσεις

0: Καλημέρα στη Βάση, καλημέρα στο GK, καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα και στη Στέλλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλλα για τα καλά σου λόγια για το θέμα αυτό που συζητάγαμε στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, την περασμένη Τρίτη ήταν η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών και την Τρίτη έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Ντίλαν στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά. Ο Ντίλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται σταθερά σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ξεκίνησε επισκέψεις στο νοσοκομείο Μεταξά και πρόσφερε στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς. Μια πολύ συγκινητική πρωτοβουλία είναι αυτή στο νοσοκομείο Μεταξά, που αποκτά πλέον μόνιμη παρουσία σε δημόσια δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συνέπεσε με την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών συμβολικά ως με ένα μήνυμα ανθρωπιάς. Ο Ντίλαν θα επισκέπτεται τακτικά τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς. Εκείνη η δράση είναι ένα μέρος του προγράμματος Παρέα με Ουρά, που ξεκίνησε πέρσι με πρωτοβουλία του διοικητή του νοσοκομείου, του Σαράντου Ευσταθόπουλου, σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy. Και έχει συμπληρώσει ένα χρόνο λειτουργίας, έχει θετική ανταπόκριση και μάλιστα υπάρχουν και επισκέψεις του σκύλου Βαγγέλη, που είναι κάθε Τετάρτη. Έτσι λοιπόν προστίθεται και ο Ντίλαν, που θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις τη βδομάδα, μεταξύ Δευτέρας Τρίτης και Πέμπτης Παρασκευής, για να έχουν πιο πολλοί ασθενείς τη δυνατότητα συμμετοχή στη δράση. Μπράβο. Πραγματικά ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ.
1: Ναι,
0: βασίζεται
1: ναι.
0: Σε συνεργασίες, σε εθελοντισμό και κοινωνική προσφορά.
1: Και σε καινούργιες ιδέες ναι, που βλέπουν από το εξωτερικό. Είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό να παίρνεις τέτοιες ιδέες από το εξωτερικό και να λειτουργείς στην Ελλάδα. Ειδικά το dog therapy που είπες προηγουμένως, η οποία έχει τον υπότιτλο η θεραπευτική δύναμη του σκύλου, έχει αποδειχτεί ότι σε νοσοκομεία, σε οίκους ευγυρίας, οπουδήποτε ας πούμε μπορεί να χρησιμεύουν τα. Πώς λένε αυτά τα ζώα δίπλα στην τροφιά, ακόμα και σε σχολεία δηλαδή. Παιδιά, ενηλίκους, τα πάντα.

0: πολύ μεγάλη έκταση πήρε τις προηγούμενες μέρες μία μούμια που ανακαλύφθηκε, και μέσα στη μούμια βρέθηκε σημείωμα της Ιλιάδας του Ομήρου. Ήταν πολύ περίεργο αυτό, πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν βρέθηκε σε βιβλιοθήκη, δεν βρέθηκε δίπλα σε νεκρό, ως παραδείγματος χάρη έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε αρχαιολογικές ανακαλύψεις, σε τέτοιες ανακαλύψεις, ότι είναι πολύτιμα αντικείμενα που βάζουν δίπλα στον άνθρωπο που έχει φύγει. Είναι ένα κομμάτι από την Ιλιάδα του Ομήρου που εντοπίστηκε μέσα σε μούμια ρωμαϊκής εποχής, ηλικίας περίπου 1600 ετών, και συγκεκριμένα μέσα στην Κοιλιακή του χώρα. Τι βρίσκεται, για ποιο λόγο μπήκε εκεί το σημείωμα της Ιλιάδας, τι σημαίνει, τι μπορεί, συμπεράσματα μπορεί να βγάλει, κανείς δεν ξέρει.
1: Μπορεί να το διάβασε ο άνθρωπος, παιδί μου, όσο ζούσε να πήγε καθόλου στον καναπέ εκεί και να διάβαζε.
0: Και την κατάπιε.
1: Όχι, λέω, και να διάβαζε και να το έβαλαν οι δικοί του, ας πούμε, ότι ήταν το αγαπημένο του βιβλίο, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Μια βερσιόν, η οποία μάλλον είναι και η πιο επικρατέστερη, είναι ότι η ανακάλυψη μέσα στη μούμια αφήνει να εννοηθεί ότι το κείμενο αυτό ίσως είχε πληγεί συνειδητά για να συνοδεύσει τον νεκρό.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Θα μπορούσε. Ναι. Άκου να δεις όμως ποια είναι η συνέχεια. Η πιο πιστική εξήγηση όμως μπορεί να είναι λίγο πιο πεζή και ίσως γι' αυτό και πιο ενδιαφέρουσα. Φθαρμένοι, καταστραμμένοι, λέει, οι άχρηστοι πάπυροι συχνά επαναχρησιμοποιούνταν ως φθηνό υλικό. Δηλαδή, πώς βάζεις μια πληγή για να μην βγει αίμα, που βάζεις βαμβάκια και διάφορες γάζες, ας πούμε, για να μην βγει. Το απόσπασμα, λέει, μπορεί επομένως να μην είχε επιλεγεί για το περιεχόμενό του, όπως φανταζόμαστε εμείς. Ίσως χρησιμοποιήθηκε απλά ως γέμισμα μαζί με άλλα υλικά και τοποθετήθηκε μέσα στην κοιλότητα του σώματος χωρίς ιδιαίτερη μέρημνα τι έγραφε. Βέβαια,
1: υπόθεση και αυτό, πώς το άλλο.
0: Ναι. Πιο πολύ όμως επικρατέστερη υπόθεση είναι αυτή, γιατί είχε πολλά αντικείμενα μέσα, πολλά υλικά. Από την άλλη, λέει, βέβαια.
1: Συνήθως οι νεκροί τους έθαβαν με τα αγαπημένα τους, τους έβαζαν, ας πούμε, ως μουμιές με τα αγαπημένα τους αντικείμενα.
0: Ναι, αλλά όχι στην κοιλιά τους. Κατάλαβες, το έβαλε με την κοιλιά του. Κατάλαβες.
1: Μπορεί εκείνο να το πάει στην κοιλιά του. Μπορεί να το έχει αφήσει στη διαθήκη του αυτός.
0: Ναι, αυτό λέει είναι ιστορική από την άλλη. Το να έχει μπει εκεί δεν μειώνει πάλι τη σημασία του ευρήματος. Αντίθετα, την κάνει πιο αποκαλυπτική. Δηλαδή, ότι ένα κομμάτι της Ιλιάδας μπορούσε να καταλήξει ως αναλώσιμο υλικό σε μια μούμια που δείχνει πόσο βαθιά είχε μπει ο Όμηρος στην καθημερινότητα.
1: Δεν είναι τιμητικό αυτό.
0: Όχι, ξέρεις τι. Ότι δεν το. Ρε παιδί μου, ότι αυτός το είχε στο σπίτι του. Θέλω να πω, δεν ήταν ελίτ αυτοί που διάβαζαν την Ιλιάδα, πώς νομίζαμε. Ότι το διαβάζανε μόνο οι ελίτ. Ότι μπορεί ο καθένας. Να διάβαζε την Ιλιάδα, οπότε βρέθηκε εκεί, τι κάνανε και γάζανε.
1: Οπότε ξέρεις, το διάβαζε κάθε μέρα και οι δικοί του λέγανε, ξέρω εγώ, έλα μα κάθε μας. Οπότε ξέρεις, για εκδίκηση, ας πούμε, τη βάλανε στη μέσα. Λοιπόν, πάμε, είναι 8 λεπτά πριν από τις 9, πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Είσαι σε μια περιοχή που δεν έχει θέσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονής, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, έχει ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάσαι και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα κερδισμένος. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Pepper 96.6.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9 το πρωινό, Πέπερ. Από το πρωί έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα ακροατών μας που μας ρωτάνε πότε θα γίνει κλήρωση για τον Harry Styles. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να κάνουμε την κλήρωση για τον Harry Styles και σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποιος ή ποια θα ταξιδέψει στο Λονδίνο να δει τον Harry Styles στις 29 Ιουνίου. Ο Harry Styles, ο οποίος αύριο Σάββατο 16 Μαΐου ξεκινά την περιοδία του από το Άμστερνταμ, ένας σταθμός θα είναι το Wembley Stadium του Λονδίνου στις 29 Ιουνίου. Και ένα τυχερό ή μία τυχερή που θα ξέρουμε σε λίγο θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, θα ζήσει αυτή την εμπειρία 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα και τα εισιτήρια για τη συναυλία. Και έφτασε η ώρα και ξέρεις, μην καθυστερούμε, μην κάνουμε 5 ώρες και μιλάμε. Και,
1: σωστά.
0: Ο κόσμος περιμένει, αγωνία, το βλέπεις. Πόσα μηνύματα έχουμε.
1: Ναι. Η τύχη λοιπόν είναι το όνομα το οποίο περιμένετε όλοι να ακούσετε. Αλλά αυτή που θα το ακούσει θα πάει και όλα, θα είναι πιο τυχερή από όλους. Είναι η Τατιάνα Μαλατίδη. Τατιάνα Μαλατίδη. Συγχαρητήρια. Καλό ταξίδι. Καλά να περάσεις. Ενημέρωσε μας ποιον, πια, τι θα πάρεις μαζί σου, γιατί είναι για 2 άτομα. Σου ευχόμαστε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ένα υπέροχο ταξίδι. 4 μέρες, 2 άτομα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και συναυλία του Harry Styles, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Οπότε, αν έχεις ξυπνήσει και έχεις όρεξη, pepper966.gr. Τατιάνα, γράψε μας αλλάξω στο μήνυμα ή 6973-966-6966 στο Viber και εκεί μπορούμε να δούμε και να μάθουμε νέα σου.
0: Οπότε είσαι, νομίζω, το να ξεκινάει το Παρασκευή η μέρα σου μπροστά από ένα Σαββατοκύριακο και να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει ένα ταξίδι στο Λονδίνο για 4 ημέρες και στο Wembley κιόλας και να δεις και ένα τέτοιο καλλιτέχνη, τον Harry Styles, είναι από τα γεγονότα τα μουσικά της χρονιάς στην Ευρώπη αυτή η περιοδία του Harry Styles. Οπότε συγχαρητήρια, πάντα καλότυχη και για τους υπόλοιπους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα. Παιδιά, έχουμε και άλλα Pepper Experiences.
1: Οπότε
0: από την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε ποιος ήταν ο νέος προορισμός και ο νέος καλλιτέχνης.

0: Μέχρι τις 9 η ώρα, 9 παραπέντε τα μηνύματα ήταν: άντε παιδιά, πότε θα γίνει η κλήρωση? Δεν μας είπατε, περιμένουμε την κλήρωση. Παιδιά, ξέρετε τίποτα τι ώρα θα γίνει η κλήρωση? Από 9 και 6 και μετά τα μηνύματα γίνονται. Όχι, έχασα. Δεν πειράζει, να χαρεί η νικητρία, συγχαρητήρια.
1: Αυτό δείχνει μεγαλείο ψυχής.
0: Ναι. Καλά να περάσει η κοπελιά, να είστε καλά, καλημέρα. Και η Βάσια. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, next time και δύο λεπτά μετά. Θα πάμε με η Ντενόγκα, κάτι είναι και αυτό. Ταξίδι θα κάνουμε, ταξίδι θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε.
1: Υπομονή, παιδιά, έχουμε νέο Pepper Experience με πολύ ωραίο προορισμό και ωραίο όνομα. Οπότε κάντε λίγη υπομονή, γιατί ξέρεις, πάντα εμείς εδώ, είμαστε εδώ, προσφέρουμε αυτά τα ωραία ταξίδια και κάνουμε αυτά τα όνειρα πραγματικότητα.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: έτσι,
1: βέβαια
0: έτσι.
1: Και στο Harry Styles, αυτοί όσοι έχουν πάει, μιλάμε τώρα για τρομερό show του Harry Styles, και ειδικά η φετινή περιοδία θα είναι φανταστική.
0: Ναι, φανταστική θα είναι. Να σα κλικάρουμε λοιπόν με μια σοκολάτα, με μια αγαπημένη σοκολάτα, τη Milka, η οποία η σοκολάτα αυτή στην Γερμανία την πάτησε λίγο, γιατί πήγε να κάνει το κόλπο με το, αυτό που λέμε τόσο καιρό, το shrinkflation, να μειώσει δηλαδή την ποσότητα και να αφήσει σταθερή την τιμή, αλλά η εταιρεία που φτιάχνει τη σοκολάτα αυτή το πήγε ένα βήμα παραπάνω και μείωσε την ποσότητα και αύξησε την τιμή. Οπότε οι Γερμανοί, που είναι τόσο σχολαστικοί, που δεν τους ξεφεύγει ούτε σέντ, ας πούμε, το είδανε και λένε: όπα, κάπου μπάστα. Τι κάνανε? Στη συσκευασία των 100 γραμμαρίων την έκαναν 90 τα γραμμάρια και η τιμή από 1,49 πήγε 1,99. Δηλαδή και το μείωσα και αύξησα την τιμή. Αυτό ήταν τρομερό θράσος. Οπότε πήρε.
1: Γενικά πάντως η σοκολάτα. Η σοκολάτα κρυβαίνει, υπάρχει ακόμα αυτό το ράλι ανόδου τη σοκολάτα. Αλλά αυτό που λες, εντάξει, έχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 13 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: τηλέφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: μπροστά από το summer. Είμαστε θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, έστω και αν έχουμε κάτι ψηλοβροχές εκεί στους 26-27. Πάμε στα μέσα του Μαΐου. Λοιπόν, από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Αυτή που φαίνεται να ξεχωρίζει είναι η καινούργια ταινία του Γκάι Ρίτσι, η Γκρίζα Ζώνη. Ο Γκάι Ρίτσι πάντα ξέρει να κάνει πολύ καλές ταινίες. Στην ταινία μια νεαρή δικηγόρος συνεργάζεται με δύο κορυφαίους μυστικούς πράκτορες. Γιατί κορυφαίοι θα είναι μυστικοί πράκτορες πάντα.
1: Τώρα.
0: Θέλουν να φέρουν πίσω ένα ποσό που καταχράστηκε και ένας απατεώνας επιχειρηματίας. Και η αποστολή αυτή είναι πολύ δύσκολη. Πρωταγωνιστούν ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χένρι Κάβιλ και η Ρόζα Μουντ Πάικ. Είναι τρεις πρωταγωνιστές. Είναι ταινία που έχει το ενδιαφέρον και παίρνει και καλές κριτικές. Υπάρχει το ανάμεσα σε τρεις ζωές και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν η Χάνα με το non-binary έφηβο παιδί της, Φράνσις, επισκέπτεται τον ανοιχτά ομοφυλόφιλο μπαμπά της, το Τζιμ στο Άμστερνταμ. Η επιθυμία του Φράνσις να μείνει για ένα χρόνο εκεί αναστατώνει τη Χάνα, που έκρυβε τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του μπαμπά της από το παιδί της. Ολίβια Κόλμαν, πάντα εξαιρετική στους ρόλους της.
1: Ναι,
0: και ο Τζον Λίθγκοου είναι στο ρόλο του μπαμπά. Και υπάρχει και μια άλλη ταινία, το Τροχόσπιτο. Είναι μια ταινία από την Τσεχία. Ένα road movie, όπως το περιγράφουν. Το ενδιαφέρον αυτής της ταινίας είναι ότι φέρει την υπογραφή της Σουζάνα Κιρτσνέροβα, η οποία είναι εμπνευσμένη από προσωπικές εμπειρίες. Είναι μαμά ενός αγοριού με σύνδρομο Down και αυτισμό και διηγείται η ταινία την ιστορία της Έστερ, που είναι μια 45άρα Τσέχα που μεγαλώνει μόνο το γιο της, ο οποίος έχει ακριβώς την ίδια πάθηση. Είναι σε ένα εξοχικό φίλον στην Ιταλία, περνούν τις διακοπές. Είναι ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του Ντάβι, του γιού της. Φέρνει σε αμηχανία όλους και της προτείνουν ευγενικά να πάει να μείνει σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είναι στον κήπο της. Την φιλοξενούσαν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και εκείνη διαπιστώνει, τους κρυφακούει για μια νύχτα, σε πόσο άβολη θέση τους έχει φέρει. Έτσι λοιπόν βάζει μπροστά το όχημα και παίρνει τους δρόμους χωρίς χρήματα ή περιορισμό και δείχνει η ταινία όλη την διαδρομή και την εμπειρία αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πραγματικά είναι και πολύ ανθρώπινη.
1: Και όλη τη δύναμη που έδειξε μια μάνα, ας πούμε.
0: Παίρνει και πολύ καλές κριτικές. Οπότε υπάρχουν ταινίες για όλα τα γούστα, αν θέλετε, αυτή τη βδομάδα. Και υπάρχει, μην ξεχάσουμε και το ντοκιμοντέρ Iron Maiden, που είναι με την ευκαιρία της περιοδίας, που ξεκινάει από την Αθήνα την το άλλο Σάββατο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα τα γούστα.
0: Burning Ambition λέγεται το ντοκιμοντέρ για τους Iron Maiden.
2: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Εξακολουθούν, συνεχίζουν να έρχονται τα καλά μηνύματα, τα υποστηρικτικά και τα μπράβο στο κορίτσι, καλά να περάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κι εσείς. Αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μέλος μιας ομάδας ωραίας. Δεν θέλω να το πω, να το υπερμεγεθύνω τώρα, ότι είμαστε οικογένεια και ότι είμαστε αυτά που ακούγονται πολλές φορές υπερφύα, αλλά αυτά. Είναι μια ομάδα ωραία. Όταν χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, αυτό δεν είναι, ούτε διδάσκεται στο πανεπιστήμιο, ούτε διδάσκεται. Αυτό είναι να το έχεις. Να σε μάθουν οι γονείς σου, να αγαπάς το καλό, να αγαπάς τον εαυτό σου και να πεις ότι κοίταξε να δεις, αύριο στο άλλο ταξίδι μπορεί να είμαι εγώ.
1: Τώρα αυτό είναι δείγμα ενσυναίσθησης, που αυτό το πράγμα, αυτό το δώρο, γιατί η ενσυναίσθηση είναι πραγματικά δώρο να το έχει κάποιος. Το εκφράζεις σε όλους τους τομείς της ζωής σου, το εκφράζεις ας πούμε και σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως εκφράζεις κάποια άλλα συναισθήματα, ας πούμε, μπορεί να είναι αρνητικά, και πάλι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά βλέπεις ότι κατά κύριο λόγο τα μηνύματα είναι ότι δεν πειράζει, συγχαρητήρια στο κορίτσι,
0: ναι,
1: μπράβο
0: του. Όλα, πραγματικά δεν έχει. Πινελόπη, η διαδικασία είναι η απλή που ήταν από παλιά, από όταν ξεκίνησαν οι κληρώσεις. Είναι κλήρωση, είναι τα ονόματα, μπαίνουν όλα μέσα, είναι βάση συμβολιογράφου, είναι όλα ανοιχτά, είναι όλα ξεκάθαρα.
1: Αντιστοίχηση των κωδικών με την ώρα που παίρνεις. Δηλαδή
0: ακριβώς, ναι.
1: Είναι απλή διαδικασία.
0: Ναι. Και ξέρετε ότι πολλές φορές, ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όσες περισσότερες φορές μπει στο διαγωνισμό, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες. Είναι little arithmetics που λένε και οι Deus.
1: Και επίσης να πούμε κάτι, σου λέω ότι αυτό που κερδίζει είναι ο τυχερός. Οι υπόλοιποι δεν είναι άτυχοι.
0: Ναι.
1: Ο τυχερός είναι αυτό που κερδίζει. Οι υπόλοιποι,
0: ναι.
1: Όταν έχεις και άλλες προσπάθειες, δεν είσαι άτυχος.
0: Ναι. Αρκεί να πιστέψεις αυτό που λες και να ευχηθείς να το κάνεις. Και μακάρι να μπορούσαμε να το δώσουμε το δώρο σε όλους. Να γίνει αυτό που είχε
1: μόνο
0: πει.
1: Μόνο εμείς δεν μπορούμε να το πάρουμε.
0: Αυτό που είχε πει μια φορά θυμήθηκα τώρα. Όταν όλοι εύχονται να το κερδίσουν αυτό το δώρο, θυμήθηκα μια ατάκα που έχει δοθεί. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε μπροστά. Στον Γιώχαν Κρόιφ, όταν του είχαν ρωτήσει, είχε δηλώσει κάποτε ότι είναι άθεος. Και όταν είχαν ρωτήσει σε μια συνέντευξη από τα πρώτα, ότι είσαι πραγματικά άθεος, και λέει, νομίζω ναι, λέει, στην Ισπανία, και 22 παίκτες, λέει, που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, κάνουν το σταυρό τους πριν μπουν μέσα. Αν υπήρχε Θεός, τότε όλα τα μάτια θα κατέληγαν σοπαλία.
1: Επίσης σε ομάδες. Επίσης σε ομάδες υπάρχουν παίκτες διαφορετικής θρησκείας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει, ας πούμε, τον LKB, ο οποίος είναι διαφορετικής θρησκείας από τους υπόλοιπους.
0: Φυσικά.
1: Ό,τι θρησκεία έχει ο
0: καθένας, έχει το Θεό του.
1: Ο καθένας. Επίσης να πούμε ότι αν πηγαίναν όλοι στο Χάρι Στάιλς ακροατές μας, θα είχαν ολόκληρη κερκίδα στο Wembley. Φαντάζεσαι. Με πέπερ, με σημαίες πέπερ. Καφωνάζω.

0: Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10. Η συζήτηση για την Οδύσσια του Νόλαν καλά κρατεί και ειδικά για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Ο Μάσκ ανέβασε στο X μια ανάρτηση με μια φράση μόνο. Έγραψε ότι ο Κρις Νόλαν ουρεί στον τάφο του Ομήρου, εκφράζοντας την αντίθεσή του με αυτή την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και στη χώρα μας. Έχει κάνει Τίνα Μανδυλαρά ένα ωραίο θέμα και θυμίζει και τον Όρσον Ουέλς που είχε φανταστεί μια μαύρη Ελένη τη δεκαετία του 50. Ενώ σε φέρει στην Ελένη τη δική του, είχε γράψει το «Αν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια», πονώντας ότι η πραγματική Ελένη ίσως δεν πάτησε ποτέ στη συντρία. Και όπως αναφέρει, οι μύθοι δεν είναι μουσιακά εκθέματα, αλλά ζωντανά εργαλεία με τα οποία οι κοινωνίες μιλούν για τον εαυτό τους. Σύμφωνα επομένως με αυτή την οπτική, ότι μια μαύρη ηθοποιός μπορεί να ενσαρκώσει την Ελένη, δεν είναι προσβολή. Είναι απόδειξη ότι ο μύθος παραμένει ζωντανός, ανοιχτός, διαθέσιμος σε νέες αναγνώσεις. Πάντως, θα πρέπει να περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ταινία. Ο σκηνοθέτης έχει υποσχεθεί ότι ο Κύκλοπας, οι Σιρήνες, η Σκύλα, οι Χάρευδοι θα αποδοθούν όπως ποτέ μέχρι σήμερα, με διάφορους τρόπους, με εφέ, με διάφορα τέτοια. Η σπηλιά του Κύκλοπα.
1: Οδύσσια Star Wars.
0: Η σπηλιά του Κύκλοπα, η Ιθάκη, το νησί της Κίρκης. Οι ηθοποιοί έχουν υπογράψει συμβόλαια όπου δεν θα αποκαλύψουν τίποτα από αυτά που επιτρέπει η ομάδα παραγωγής. Κατ' ουσίαν ο ίδιος ο Νόλαν και η γυναίκα του αποκαλύπτει ό,τι θέλει. Και μάλιστα το έχει δώσει και μια συνέντευξη πολύ πρόσφατη. Η Νιόγκο λέει ότι υπάρχουν φήμες ότι θα παίξει διπλό ρόλο και της Ελένης και της Κλιτεμνίστρας. Η Ζεντάγια θα παίξει το ρόλο της Αθηνάς, ο Ρόμπερτ Πάτισον το ρόλο του Αντίνοου, η Σαρλίζ Θερόν το ρόλο της Κίρκης, ενώ ο Οδυσσέας θα είναι ο Ματ Ντέιμον. Θα είναι, ξέρεις, ο All-Star Cast είναι αυτό.
1: Ο μεγάλος που παίρνει αποφάσεις.
0: Ναι, και είχαν συζητηθεί για τις πανοπλίες. Mm. Ότι θυμίζουν πιο πολύ άλλες ταινίες παρά τέτοιες. Ναι. Η Νιόγκο πάντως είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής ηθοποιός, την αγαπάει πάρα πολύς κόσμος. Οπότε δεν κλωτσάει, ας πούμε, αυτή η επιλογή. Αλλά είναι τολμηρή όσο να είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Επίσης, γενικά φαντάζομαι το ήξερε και η παραγωγή και ο Νόλαν και όλοι ότι σε τέτοιες παραγωγές είναι ο κόσμος να περιμένει στη γωνία. Ας πούμε, να κρίνει το κάθε τι από το βλέμμα. Μέχρι να βρουν τα λάθη μετά. Ήταν ένα ρολόι και τέτοια.
0: Τα έσοδα και τα λοιπά από την ταινία.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι μόνο με τα έσοδα.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Κάτι θε να μείνει πίσω. Δεν θε να μείνει μόνο πρακτικά πίσω.
0: Εντάξει, κάτσε να τη δούμε. Εντάξει, να τη δούμε την ταινία πρώτα.
1: Όχι, λέω, σαν σκηνοθέτη, κοιτά να μείνει πίσω ένα ωραίο έργο. Όχι μόνο.
0: Ποτέ σε μια ταινία δεν μπορεί να του έχει όλου ικανοποιημένου. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει αυτό.
1: Σε τίποτα, ναι,
0: που η Νιόγκο είναι. Δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Άλλου ενοχλεί. Αλλά δεν μπορεί να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
2: Hi, this is Moby, and you're listening to Pepper 96.6.

0: Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη μέρα για πολύ κόσμο. Καταρχάς είναι μια πολύ μεγάλη και ωραία και τυχερή μέρα για την Τατιάνα Μαλατίδη, η οποία κέρδισε το Pepper Experience του Λονδίνου, του Wembley, του Harry Styles και όλο αυτό το πακέτο να είναι εκεί, 29 έκτου, είναι δηλαδή πιο πολύ αρχή καλοκαιριού για την Τατιάνα. Δηλαδή, όταν σχεδιάζεις τις καλοκαιρινές διακοπές, συνήθως είμαστε στον Αύγουστο. Πιο πολύ αρχή καλοκαιριού, γιατί είναι 29 Ιουνίου και ξεκινάει ωραίες διακοπές στο Λονδίνο η Τατιάνα. Καλά να περάσει.
1: Καλά να περάσει και πραγματικά βλέπουμε πόσος κόσμος έχει στείλει μηνύματα που ρωτάει ποιος ήταν ο νικητής. Τρομερό ενδιαφέρον για τη συναυλία του Harry Styles.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως σας περιμένουμε όλους και όλες στο Pepper Street Party που οργανώνουν ο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6. Είναι Κυριακή, 17 Μαΐου, 6 το απόγευμα στην πλατεία Κηρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους. Αυτό το line-up που μεταμορφώνει την πλατεία. Είναι η είσοδος ελεύθερη. Κυριακή, 17 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Καλή επιτυχία να πούμε, γιατί σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία αλλά και δύσκολη μέρα για τους μαθητές του Λυκείου, που είναι η τελευταία μέρα που χτυπάει το κουδούνι. Τελειώνουν από το Λύκειο και αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε αυτό το πράγμα. Το λέμε κάθε χρόνο, θα το πούμε και σήμερα. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του κόσμου.
1: Βέβαια.
0: Οι εξετάσεις αυτές. Ούτε η αρχή ούτε το τέλος του κόσμου. Είναι απλές εξετάσεις. Τελεία και παύλα. .com.
1: Πολλές ευκαιρίες έρχονται αργότερα στη ζωή και όταν εμείς που είμαστε και πολύ μεγαλύτερη ηλικία, είμαστε, θα το διαβεβαιώνουμε ότι οι μεγάλες ευκαιρίες έρχονται στη διάρκεια της ζωής και εκεί πέρα απλώς είναι μια εξέταση, τίποτα άλλο. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να το διαβεβαιώσει πάρα πολλοί κόσμος και όχι μόνο, μόνο εμείς.
0: Λοιπόν, να παραγγείλουμε κάτι να φάμε λοιπόν, για να φεύγουμε και να πάρουμε και το, να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Box Delivery App. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία και τα κάνεις τους πόντους, τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος λοιπόν δεν γίνεται.
1: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Έρχεται η Ελένη λοιπόν, θα είναι εδώ μαζί μας το επόμενο δίωρο στο Pepper 96,6. Δεν έχει Pepper Password η Ελένη. Στην ώρα του Pepper Password μπορεί να λέει Τατιάνα Μαλατίδη. Αυτό είναι το Password σήμερα. Αυτή περνάει, όχι Password, έχει περάσει τις εξετάσεις. Λοιπόν, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι ωραίος. Μπορεί να ρίξει μια βροχούλα το Σάββατο το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία δεν θα πέσει. Οπότε θα είναι ένα ευχάριστο και όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο.

0: έρημνο. Ξαφνικά.
1: Οχ!
0: Ουπς! Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!

Ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Peppers. Καλημέρα, Τατιάνα, που έχει κερδίσει το Pepper Experience. Αν είναι Τατιάνα, για κάποιο λόγο δεν το έχει ακούσει ακόμα και το έχετε ακούσει εσείς που είστε γνωστοί της, την ξέρετε, να της το πείτε με τρόπο. Δεν είναι και λίγο πράγμα να σου πούνε ότι μέσα από χιλιάδες συμμετοχές κέρδισες Harry Styles live στο Wembley. Πάνω να πει ότι, Τατιάνα, καλά να είσαι. Είσαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Pepper 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Με 22 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο, με okay κίνηση, δεν είναι κάτι φοβερό. Πολύ πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες και με θέα θάλασσα από το παράθυρο εδώ του στούντιο του Pepper 96 και 6. Όλα είναι καλύτερα όταν βλέπεις θάλασσα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Peppers, καλημέρα.

0: The Sound of Silence, αυτό που πάρα πολλές φορές, ειδικά τις μέρες που ζούμε, το έχουμε ανάγκη. Έτσι για λίγο ησυχία, να μην ακούμε τίποτα, να μην μαθαίνουμε τίποτα. Όχι άσχημα μηνύματα, όχι άσχημες ειδήσεις. Έτσι Peppers, για λίγο ησυχία και μόνο μουσική. Εν τω μεταξύ, απάτες παντού. Έχουμε τηλεφωνικές, έχουμε απάτες μέσω email, μέσω SMS, από δίθεν κάμερες. Όπου σε παίρνουν τηλέφωνο, παθαίνεις ένα μικρό ισχυμικό επεισόδιο γιατί τρομάζεις, μέχρι να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις ότι είναι απάτη, έχεις περάσει τον τρόμο, και μετά σου λένε ότι οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ καχύποπτος λαός. Λογικό, δεν είναι αυτό, να είμαστε καχύποπτοι?
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι. Δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Add some Florence to your life.

Εν τω μεταξύ, TikTok και Instagram διεθνώς τώρα, έτσι, έχουν γεμίσει με φωτογραφίες από το 2016. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Γενικά έχει πάθει κάτι το Instagram με το 2016. Το hashtag διάβαζα 2026 is the new 2016 έχει γίνει τεράστιο. Και τώρα, μιλώντας και σιγά τη χρονιά τώρα, έτσι, Peppers, σιγά τη χρονιά το 2016. Έχουμε ζήσει πολύ καλή.

0: Αν μιλήσουμε για παραλίες, έτσι λίγο να ξεχαστούμε. 624 παραλίες στην Ελλάδα πήραν φέτος τη γαλάζια σημαία. Η Ελλάδα λοιπόν για δεν ξέρω, η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση συνεχίζει και είναι η Ισπανία, και εγώ πάντα θα λέω ότι για ποιο λόγο δεν είμαστε εμείς στην πρώτη θέση, θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα. Pepper 96 και 6 είναι ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόνους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Προϋπόθεση για μια παραλία να πάρει γαλάζια σημαία είναι βέβαια η εξαιρετική ποιότητα των νερών της.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
10: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

εντάξει τώρα, όχι. Back to black. Τώρα θέλουμε ήλιο, θέλουμε φως, θέλουμε έτσι πιο ξένια στα πράγματα. Θα μου πείτε δύσκολο στην παρούσα φάση. Εντάξει, το πολεμήσουμε. Καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας. Pepper 96.6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Έγινε η κλήρωση για το Pepper Experience. Το λέω επειδή ρωτάτε συνέχεια. Τατιάνα, η Τατιάνα το κέρδισε. Θα πούμε και αργότερα πάλι το επίθετό της. Εν τω μεταξύ, θα επαναλάβω κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές, ότι οι Peppers είστε οι πιο ευγενικοί άνθρωποι στον κόσμο. Έχουν έρθει μηνύματα που λένε συγχαρητήρια στην Τατιάνα. Αυτός είναι ο Pepper 96.6 και οι ακροατές του.

0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι στο νησί για να το απολαύσεις. Και στο κέντρο της Αθήνας, αν ακούσεις δυνατά αυτό το Is This Love από Pepper and 66, κάνει πάρα πολύ καλό. Ξεχνιέσαι τελείως. Αυτό που έχουμε ανάγκη δηλαδή, έτσι, να ξεχαστούμε λίγο. Pepper and 66 έχει ξεκινήσει μια καμπάνια στο εξωτερικό που λέει ότι τα κινητά πλέον πρέπει πάλι να πολλούνται μαζί με ακουστικά, διότι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι έτσι λίγο έχουν ξεφύγει και ενοχλούν τους υπόλοιπους. Μάλιστα, σε μια έρευνα που έγινε στη Βρετανία, το 82% των Βρετανών θεωρεί απαράδεκτο να βλέπει κάποιος social media ή να ακούει μουσική χωρίς ακουστικά σε δημόσια μεταφορά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πιστεύουμε ότι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς όμως, ισχύει και στην Αθήνα. Pepper 66. Αν μιλήσουμε για αυτοκίνητα, για το καινούριο, για το παλιό, cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτάς αυτήν που σου ταιριάζει, την πιο οικονομική ασφάλεια και μάλιστα με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Επίσης, όλοι συμφωνούν ότι πλέον θεωρείται αγένεια να ακούς πολύ δυνατά ή να μιλάς χωρίς ακουστικά μέσα στο μετρό, ας πούμε.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το

0: Ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some Hooverphonic to your life.

Λοιπόν, εικόνα από το κέντρο της Αθήνας πριν από δύο μέρες, τηλεφόρο Αμαλίας. Ένα ζευγάρι τουριστών, νομίζω Σκανδιναβοί πρέπει να ήταν, είχαν έτσι αυτό το πάρα πολύ το ανοιχτό και μετά είχαν γίνει και λίγο ροζ από τον ήλιο της Αθήνας. Και οι δύο πάνω σε πατίνι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, δύο άτομα επαναλαμβάνω πάνω σε πατίνι, κάνανε βόλτες στη λεωφόρο Αμαλίας. Και επειδή τους ξένους έχουμε έτσι στο μυαλό μας σαν πιο προσεκτικούς, πιο επιμελείς, πιο τους νοιάζει περισσότερο πάρα πολύ τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, βλέποντάς τους, σκεφτόμασταν ότι, okay, πάει, τους χαλάσαμε κι αυτούς. Ή μας αντιμετωπίζουν σαν παιδική χαρά, ούτε αυτό είναι καλό. Πέπερα 96 και 6, καλημέρα σε όλους.

0: Αυτό ήταν. Ξαφνικά φεύγουμε, ούτε που το καταλάβαμε. Συγχαρητήρια στην Τατιάνα που κέρδισε το Pepper Experience Harry Styles Live στο Wembley. Τη Δευτέρα Peppers έρχεται συνέχεια. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Peppers 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλωα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Pepper 96 και 6.

Παρασκευή, βαθιά ανάσα, κρατάμε αυτό το mood και αυτό το ρυθμό. Small Town Boy, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 από την εκδοχή των Bronski Beat που κυκλοφόρησαν με αφορμή τα 40 χρόνια του επαιτειακού του άλμπουμ τους. Μαζί εδώ ήταν με τους The Knox και Perfume Genius. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους και μιας και έχουμε μπροστά μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο και έχουν αρχίσει να ανοίγουν σιγά σιγά κάποια θερινά, όσο περνούν οι μέρες όλο και περισσότερα ανοίγουν, να ξεχωρίσω δύο ταινίες που βγήκαν χτες στους κινηματογράφους. Η πρώτη έχει τίτλο «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» με την Ολίβια Κόλμαν στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ, νομίζω ότι απευθύνεται σε πολύ ανοιχτό μυαλούς έτσι θεατές. Και το, η άλλη ταινία που ξεχωρίζω είναι το Τροχόσπιτο, μας έρχεται από την Τσεχία και είναι κατά κάποιο τρόπο ένα road movie, μια ταινία που διαδραματίζεται στο δρόμο κατά κάποιο τρόπο και καταπιάνεται με το ζήτημα της αναπηρίας. Αυτό είναι το Τροχόσπιτο. Και αυτή βέβαια είναι η Καλέξικο.

0: Η Dido στον αέρα του Παπέρι 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε και Salt με το υπέροχο Wildfires. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας έχουμε την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Τώρα, αν θες να ταξιδέψεις με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο The Hellenicon Park και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου, τώρα μπορείς να ανακαλύψεις ένα τόπο ανοιχτό για όλους με μια επίσκεψη στο Golden Hall. Το The Hellenicon Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις ένα τόπο για όλους. Και σε λίγο έχουμε Beatles, Teddy Swims και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Η διασκευή του Happy Together εδώ από Floor Christ, νέρα του Pepper 96.6. Να πω ότι το πρωί έγινε η κλήρωση για τον Harry Styles στο Pepper Experience, όπου μια τυχερή νικήτρια κληρώθηκε, η Αναστασία Μανδρέκα. Έχει ανακοινωθεί το όνομά της και στο site μας, όπου να ξέρετε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Μαΐου, θα ανακοινωθεί ολόφρυσκο Pepper Experience το πρωί από την εκπομπή, από το πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γκένουτσο, τους οποίους ακούτε καθημερινά από τις 6 έως τις 10. Πάμε να περάσουμε στα προοδευτικά μηνύματα. Μια και είναι Παρασκευή, ίσως ετοιμάζετε κάποια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρείτε κουπόνι για να πάρετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με James, και έρχονται επίσης Daft Punk και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
11: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτί και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
24: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
29: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
30: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
31: Add some pepper to your life.
32: Pepper.
31: 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τα Βέρα 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και πάμε μια βόλτα μέχρι την Κρουαζέτ, εκεί στις Κάνες που έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ και διαβάζω ότι επέστρεψε και ο Παύλ Παυλικόφσκι, ο τρομερός αυτός Πολωνός σκηνοθέτης, επέστρεψε στις Κάνες με τη νέα του ταινία με τίτλο Fatherland μετά από 8 χρόνια όπου είχε προβληθεί η τρομερή εκείνη δουλειά του, το αριστούργημα θα πω, ο ψυχρός πόλεμος. Εάν δεν έχετε δει αυτή τη δουλειά, το Cold War, είχε βραβευτεί κιόλας στις Κάνες, αξίζει πραγματικά να το ψάξετε. Τώρα λοιπόν το Fatherland καταπιάνεται με τη βιογραφία του συγγραφέα Thomas Mann. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεταξύ άλλων πρωταγωνιστή και η Σάντρα Ούλερ, η οποία υποδύεται την κόρη του Thomas Mann. Yeah.

0: Λοιπόν, αυτό το δίσκο στον οποίο βρίσκεται βέβαια το Midnight Summer Dream, το οποίο έχει έτσι και σεξπυρική προέλευση ο τίτλος του κομματιού. Αυτό το δίσκο όταν τον είχα ανακαλύψει πριν από καμιά 20 ετία, πραγματικά τον είχα αλλιώσει, το feline των Stranglers από τις πολύ πολύ αγαπημένες μπάντες. Είστε στον αέρα του Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα. Αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, το Διελίνικον ζωντανεύει μπροστά σας. Επισκεφτείτε το Διελίνικον Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Ellinicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Και σε λίγο έχουμε Robbie Williams, Curtis Harding και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
19: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
22: Οχ!
21: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Από τα Pepper Fresh Tracks που ακούμε όλο το καλοκαίρι, τόσο ταιριάζει πραγματικά. Θυμίζω ότι τα Pepper Fresh Tracks θα βρίσκεται και στο site μας, pepper966.gr, εκεί όπου θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για τη μουσική έρευνα της Αθήνας. Αν αγαπάς τη μουσική, μπορείς να πάρεις μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας και να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις 1000 ευρώ, ώστε να πεις και εσύ τι θες να ακούς στο ραδιόφωνο. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάρντας την απόδειξή σου και έτσι παίρνεις το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευή Σαββατοκυριακό ό,τι και αν κάνετε. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά Δευτέρα.

0: Ας τις 12, για χαρά.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96.6.

0: Στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
2: Τα ταχύπλοα της Σίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

I'm falling in love, αυτή είναι η Coldplay εδώ στον Pepper 96.6 και μια παραπάνω τεράστια και απλόχερη αγάπη των χρηστών των social εδώ και περίπου 10 μέρες, μια εβδομάδα με 10 μέρες για τον νεονόβιο πια David Attenborough. Υποθέτω έχετε δει τους instagramικούς λογαριασμούς του BBC όπου ποστάρει εδώ, ποστάρουν εδώ και περίπου 10 μέρες παλιότερο υλικό από τα 70 χρόνια καριέρας του David Attenborough. Για όσους δεν το γνωρίζετε, για όσους είστε πιο νέοι, πρέπει να πούμε ότι εδώ και 70 χρόνια καριέρας, εδώ και δεκαετίες αποτελεί την πιο γνωστή φωνή στον κόσμο όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και του οποίου τα ντοκιμαντέρ έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι και βέβαια γιορτάζει εδώ και μερικές μέρες τα 100 του γενέθλια. Μπείτε, ψαχουλέψτε, υπάρχουν απίστευτα αποσπάσματα και βέβαια θα νιώσετε ακόμη λίγο πιο κοντά στη φύση με όλα αυτά που βλέπετε για τον David Attenborough. Μουσικές, μόνο, Life in Mono, Weekend αλλά και Nouvelle Vague έρχονται εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: παράδειγμα χειροπιαστό πως ένα σκοτεινό experimental post-punk κομμάτι, το In a Manner of Speaking από τους Tuxedo Moon πίσω στα 80s, μπορεί με δημιουργική μουσική μαεστρία να μετατραπεί ωραιότατα σε μια ανάλαφρη καλοκαιρινή μποσανόβα από τους Nouvelle Vague στο Millennium. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4, και για εσάς τώρα αγώνες Peppers που αναζητάτε τρόπους για ένα ασφαλέστερο ίντερνετ για τα έφηβα παιδιά σας, θυμίζουμε το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα ότι πλέον οι έφηβοι έχουν κορυφαίο ψηφιακό σύμμαχο online καθοδήγηση στη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι αναρωτιούνται καθημερινά τι είναι ok να ποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο για μόνο εκείνους και τις σκέψεις τους. Γενικά για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, η εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone είναι στο πλευρό τους. Υπάρχουν οι ενότητες Κόσμος, MySpace, αλλά και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 που γίνονται στήριξη και έμπνευση για τους έφηβους. App Store και Play Store, εκεί βρίσκεται την εφαρμογή Tozi και βέβαια περισσότερα στο Vodafone.gr. Doors, Florence and the Machine και Teddy Swims έρχονται εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper. Pepper. 96 και 6.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: www.mobilepass.gr. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
10: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6.
13: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
14: Add some Billie Eilish to your life.

0: Είναι μεγάλη προσωπικότητα και μια μεγάλη YouTube persona την προηγούμενη δεκαετία. Τώρα, μιλώντας για παιδιά, εσείς οι γονείς Peppers με παιδιά στην εφηβεία, για δώστε προσοχή. Το ακόλουθο προθετικό μήνυμα αφορά εσάς και μιλάω για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο. Τα πράγματα εκεί βέβαια μπορεί να γίνουν κάποιες στιγμές πολύ περίπλοκα. Γι' αυτό, για να δουν οι έφηβοι ξεκάθαρα τι γίνεται και να έχουν ασφαλή καθοδήγηση, υπάρχει για αυτό το σκοπό η δωρεάν εφαρμογή Tozi από το Ίδρυμα Vodafone, μια δωρεάν εφαρμογή η οποία μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store. Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Μαντόνα σε πολύ πολύ λίγο σε ένα πεπερικό edit remix του Λαμπάμπο. Επίσης, Sixpence None the Richer, Kiss Me, ο Λευτέρης Κεφαλάς, μέχρι και τις 4, εδώ στον Pepper.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε
8: μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης. Έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

Αυτό είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό στίχο, κρατήστε από την Amy, ο οποίος είναι στίχος έμπνευση από πραγματική συνομιλία της με τους γονείς της στο δρόμο επιστρέφοντας σπίτι. Ο φίλος και παραγωγός τραγουδιών της, ο Mark Ronson, ακούγοντας την ιστορία, ακούγοντας την Amy να το λέει εκεί στη βόλτα τους, βρήκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή το hook που ήθελε για να κάνει το rehab που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper εντελώς εθιστικό. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ μαζί μέχρι και τις 4 στον Pepper, Παρασκευή, λίγο μετά τις 3, και αυτή την Κυριακή δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Καρίτσι, στο κέντρο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Γιατί έχουμε να χορέψουμε και να εξαφανίσουμε έτσι τα Sunday Blues. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party, εκεί όπου το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πλατεία Καρίτσι σε ένα δυνατότατο DJ line-up που θα απογειώσει την πλατεία. Είσοδος ελεύθερη και κρατήστε ότι το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Νέων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Πάμε να παίξουμε Τσέσιλ Μπίνι, η αιμονή μας από το TikTok, Lana Del Rey, αλλά και Benny King εδώ στον Pepper.

0: Υπέροχα ρεμιξαρισμένο και εκμοντερνισμένο Stand By Me από Benny King και βέβαια το ρεμίξ από τους Senior Citizens από το ντουέτο Έλληνες τα παιδιά DJS και DJ Chairman και φυσικά πάντα με το χαρακτηριστικό ήχο σε τύμπανα και κρουστά. Λευτέρης και Φάλας εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 4 στον Pepper και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα θέλω να συστήσω στους γονείς Peppers που μας ακούτε αλλά και στους έφηβους Peppers που ακούτε αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο ψηφιακό σύμμαχό σας στην καθημερινή online εξερεύνησή σας. Μιλάω για τη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, η οποία βοηθά τους έφηβους να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γονείς Peppers, αλλά και έφηβοι, στην εξερεύνησή σας κρατήστε ότι στο Tozi οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 γίνονται στήριξη και έμπνευση. Για όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα, βέβαια βρίσκεται σε εφαρμογές στο App Store και στο Play Store. Vodafone.gr, εκεί βρίσκεται όλη την πληροφορία. Deepest Mode, Harry Styles, αλλά και Everything But The Girl έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
14: www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
16: Οχ!
15: Ουψ! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: τη Ζυρίχη σας ταξίδεψε πέρυσι το Pepper Experience για να δείτε live τον Teddy Swim στο live show του. Και δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά Δευτέρα πρωί 6 με 10 στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο σας ανακοινώνουμε το νέο Pepper Experience. Πού θα σας ταξιδέψουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Για να δείτε ποιο super group. Γι' αυτό σας λέω, μείνετε συντονισμένοι. Όλη η πληροφορία πρωί Δευτέρα εδώ στον Pepper και επιτόπου θα μπορέσετε να δηλώσετε και συμμετοχή. Στο site μας τώρα, pepper966.gr, θα βρείτε την νικήτρια του Pepper Experience για Harry Styles στο Λονδίνο. Έκλεισε χθες, έγινε σήμερα το πρωί η κλήρωση, η νικήτρια μέσα στο site μας. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγκας έρχεται στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Σε πολύ πολύ λίγο, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Pepper 96.6.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.tattooconvention.gr.

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Billie Eilish, αλλά το τέλος της εβδομάδας φέρνει μια πιο χαμογελαστή διάθεση. Ανεβάζει και την κίνηση, βέβαια. Στην πόλη θέλει λίγη υπομονή αυτό το μεσημέρι. Είμαστε με τη μουσική μας εδώ παρέα σας πάντα στον Pepper 96.6 και αγαπάς τη μουσική. Τώρα μπορείς να πεις τι θέλεις να ακούς στο ραδιόφωνο. Συμμετέχεις στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Ακούς τα τραγούδια και λες τη γνώμη σου. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Μπες τώρα στο Pepper 96.6.gr και πάρε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Και αυτό το απόγευμα μαζί ο Κοσμάς Τεβελέγκας κοντά σας, 4 με 6 όπως κάθε μέρα, πάμε στο Robbie Williams με το Angels, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 6.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Booker T and the MGs και το κλασικό Green Onions στον αέρα μας, στον Pepper. Ο Booker T Jones από το Memphis του Tennessee θα κλείσει το 82 το Νοέμβριο και παραμένει κυριολεκτικά σε δράση και όχι όπου και όπου, παίζει live το άλλο Σάββατο στο Λονδίνο, στο εμβληματικό Ministry of Sound, και μετά θα πάει στην Καλιφόρνια για συναυλίες. Αυτά είναι έτσι, μεγάλοι stars δεν έχουν ηλικία. Εδώ είμαστε παρέα με τη μουσική μας, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Δευτέρα 18 Μαΐου στο Civitel Attic στο Μαρούσι, συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Πάντα στον Pepper, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε από text μέχρι βίντεο ή και ήχο ακόμα, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Pepper 96.6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach,
2: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Add some Depeche Mode to your life.

0: tellement gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Είσαι Μέξ παρέα στον Πέμπερ 96 και ξυπάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φθάνονται 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τρόχο και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάστε λοιπόν την εφαρμογή τώρα και ξεκινήστε να κερδίζετε Lidl γιατί αξίζει. Και τώρα με το The EMAR Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα The EMAR Rewards Coupons. Ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα The EMAR Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα The EMAR Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, να στείλω προσχαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο More, στο website μας pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Walk.

0: το Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Valerie από τη φωνή της αξέχαστης Amy Winehouse και έχουμε νικήτρια στο διαγωνισμό μας, Pepper Experience, που θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για το live του Harry Styles τον Ιούνιο. Το Pepper Experience λοιπόν και η νικήτρια που ανακοινώθηκε και υπάρχει το όνομα της στο website μας, και έχουμε και ένα νέο Pepper Experience που σας περιμένει. Συντονιστείτε λοιπόν τη Δευτέρα 18 Μαΐου, την έχουμε Δευτέρα στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο στις 6 έως 10 το πρωί, για να μάθετε περισσότερα και να δηλώσετε συμμετοχή στο νέο Pepper Experience που έρχεται. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς Δεβελέγγες παρέσες μαζί μέχρι τις 6 στον Pepper.

0: Marvin Gaye, Tammy Terrell, ένα ομάδα High Enough. Αυτό είναι το Ben Human Remix. Είστε στο Pepper 96 και 6 εδώ αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Πάμε ξανά από αυτό το μήνυμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητάει υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της Δευτέρα, 18 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Civic Latic στο Μαρούσι. Αν ενδιαφέρεστε για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ευρυλίσια, 3η 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λικόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από τις 9 ως τις 4 για να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες online στο team.lidl.gr. Και τώρα με το ΔΕΗ My Rewards Coupons νιώθετε ότι έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, το απόγευμα της Παρασκευής πάντα με αυξημένη κίνηση, αλλά παλεύεται πάντως, νομίζω, περισσότερο στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, αλλά και στην άνοδο της Παραλιακής. Εδώ μαζί σε όλες τις διαδρομές είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Add some Sivert Holium to your life.

0: Everybody Hurts από τους R.E.M. Και ο Michael Stipe, ο φρόντος του συγκροτήματος, 15 χρόνια μετά την ανακοίνωση της διάλυσής του το 2011, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Μόνο ελάχιστα τραγούδια έχει κυκλοφορήσει με το όνομά του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και το πρώτο του άλμπουμ, λοιπόν, αναμένεται μέσα στο 2026. Μου πήρε παραπάνω από ό,τι περίμενα, δήλωσε πρόσφατα ο Michael Stipe. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 66 ότι σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party την Κυριακή μεθαύριο, 17 Μαΐου, 6 το απόγευμα, στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father μαζί σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντηση μουσική και γιορτή στα Dex, Race, Simo, Καελίνα, BK, Κάγιο και Synthbeat την Κυριακή. Εκεί λοιπόν, 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ, ραντεβού στην πλατεία με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velegas κοντά σας στον Pepper 96 και 6 όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Pepper 96 και 6.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ μακαρόνια. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

End of Beginning από Joe, ό,τι πιο όμορφο, fresh έχουμε και έχει περάσει από τα χέρια και τα αυτιά μας την τελευταία περίοδο. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Παρασκευής 15 Μαΐου, σωστά συντονισμένη στον B56 και 6, και η νικήτρια, η μεγάλη τυχερή που θα πάει με το φίλο ή τη φίλη της στο Λονδίνο για να δει Harry Styles live στο Wembley είναι η Τατιάνα Μαλατίδη, οπότε συγχαρητήρια στην Τατιάνα Μαλατίδη που θα βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον Harry Styles στο Wembley μέσω Pepper Experience. Και κάπου εδώ να σας πούμε ότι συντονιζόμαστε τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο 6 με 10 το πρωί, ούτως ή άλλως συντονιζόμαστε για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά η μέρα μας, για να μάθουμε την επόμενη πολύ όμορφη στιγμή που δεν μπορώ να αποκαλύψω του Pepper Experience. Προς το παρόν, Dreams, Cranberries, καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, μέχρι τις 8 σε αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Καλά να περάσουμε.

0: ξεχωριζόμαστε από το αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που μας χωρίζει κυριολεκτικά ένα ηχομονωμένο τζάμι. Βλέπουμε από εδώ το στούντιο του Μέντα 88. Είμαι ο Μπαϊλντή στο Μπε 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στους φίλους, στους τυχερούς φίλους που εγκαταλείπουν την πόλη για Σαββατοκύριακο και φυσικά σε όσους βρίσκονται κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Σε λίγο καλοκαίρι μυρίζει, πλησιάζουμε και καλοκαίρι, είναι και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία, οπότε σε λίγο ένα reminder για το καλοκαίρι με ένα τραγούδι που δεν είναι καλοκαιρινό αλλά το έχουμε συσχετίσει με έτσι καλοκαιρινές ζεστές στιγμές. One Love από τον Bob Marley στον Pepe 96 και 6. Σε πολύ πολύ λίγο καλησπέρα και πάλι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepe966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό.

ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Add some David Bowie to your life.

0: επίσης υπενθυμίζουμε, έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε λίγο περισσότερο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, η μουσική έρευνα της Αθήνας. Στο pepper966.gr μπαίνετε, βρίσκετε το link και αξιολογείτε τα τραγούδια που θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο. Μια πολύ ωραία διαδικασία, συμμετέχετε στα τραγούδια που παίζει το ραδιόφωνο και όσο περισσότερο αξιολογείτε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε 1000 ευρώ. Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr, βρίσκετε το link τώρα στο pepper966.gr και το Σαββατοκύριακο με ακόμα περισσότερο χρόνο, ακόμα περισσότερες στιγμές για να συμμετέχετε στη μουσική έρευνα. Καλή επιτυχία σε όλους, επιστροφή σε λίγο.
1: Pepper 96 και 6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96 και 6.
3: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μια.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Ζήσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
10: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
14: και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
15: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting πολύ ξύχναστοι δρόμοι, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
19: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
23: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
24: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της πεπερικής Amy Winehouse και από τα πιο προσωπικά της τραγούδια στο Back to Black, ένα τραγούδι που είναι σαν μια εξομολόγηση, πολύ προσωπικό το τραγούδι You Know I'm No Good της Amy Winehouse που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 7, σωστά συντονισμένη σε αυτό το απόγευμα Παρασκευής 15 Μαΐου στο Pepper 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και μιλώντας για Pepper Fresh, αλλά ενώνοντας και το Pepper Experience, Bad Dreams με Teddy Swims, που είχαμε την τύχη να τον έχουμε σε Pepper Experience, τον έχει δει ένας τυχερός ακροατής του Pepper με το φίλο ή τη φίλη του στο σωστό timing στο εξωτερικό και τον Teddy Swims. Υπενθυμίζω, μιλώντας για Pepper Experience, τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακόμα ούτως ή άλλως κάθε πρωί 6 με 10 θα μάθουμε την επόμενη στιγμή του Pepper Experience που σας λέω να μείνει μεταξύ μας, θα σας αρέσει πάρα πολύ.

0: Μία παραπάνω προσευχή κακό δεν κάνει, ειδικά αν έρχεται και την Αρίθα Φράγκλιν σε ένα ωραίο πεπερικά πειραγμένο I say a little prayer for you. Καλησπέρα σε όλους, απόγευμα Παρασκευής 15 Μαΐου στον Πεπερ 96 και 6. Καλησπέρα και στους φίλους που μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε όσους είστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, μόνο και μόνο ότι είναι απόγευμα Παρασκευής, χαλαρώνουμε ακόμα περισσότερο μαζί με τις ωραίες μουσικές του Πεπερ 96 και 6. Getting away with it από τους πολύ πολύ αγαπημένους μας James, που είχαμε επίσης μια φοβερή τύχη να τους ζήσουμε πεπερικά και ως μουσικούς του δρόμου.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς? Σ'
7: ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
2: οχ,
1: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Add some weekend to your life.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο Pepper 96.6, στο pepper96.6.gr μπαίνετε, βρίσκετε το link και αξιολογείτε, ψηφίζετε τα τραγούδια που θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο. Είναι πολύ ωραία διαδικασία, συμμετέχετε ενεργά σε αυτά που θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο και διεκδικείτε και κερδίζετε 1000 ευρώ. Και φυσικά το Σαββατοκύριακο έχεις λίγο περισσότερο χρόνο, ακόμα καλύτερα για τη μουσική έρευνα της Αθήνας. Το link στο pepper96.6.gr. Αυτό ήταν για απόψε, για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Pepper 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Bomba Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοπλοκές.

0: με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.

Πάντα όταν τα ακούμε γυρίζουμε στο προηγούμενο καλοκαίρι που το ανακαλύψαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh. Naked, Portugal The Man και Glide για την απόψη μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Παρασκευή επιτέλους λοιπόν, και τι Παρασκευή, μεγάλη μέρα σήμερα. Το πρωί έγινε η κλήρωση του Pepper Experience. Πολλά συγχαρητήρια στην Τατιάνα Μαλατίδη, την μεγάλη νικητρία του διαγωνισμού. Έχει αναρτηθεί και το όνομά της στο pepper966.gr. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, στο Λονδίνο και στο live του Harry Styles. Ρητορικό είναι βέβαια αυτό, γιατί είναι σίγουρο ότι θα περάσετε υπέροχα. Και από εβδομάδα τώρα θα μάθουμε τον καινούριο διαγωνισμό που έχει φανταστικό προορισμό και πάλι, και εννοείται και φανταστικό live. Αυτά μπορώ να σας πω μόνο προς το παρόν. Τη Δευτέρα θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Προς το παρόν εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. YouTube και One αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: απόλυτο σπίτι του γαλλικού hip hop, MC Solar και Asta La Vista εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Στο 6973-966-966 περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Το ίδιο βέβαια και στο chat στο pepper96.gr. Εκεί θα βρείτε κιόλας και τη μουσική έρευνα της Αθήνας που αφορά όλους εσάς που αγαπάτε τη μουσική. Τώρα λοιπόν αποφασίζετε εσείς τι θέλετε να παίζει και τι όχι στο αγαπημένο σας μέσο, το ραδιόφωνο. Ακούτε τα κομμάτια, τα αξιολογείτε, λέτε τη γνώμη σας. Είναι πολύ ωραία όλη η διαδικασία και όλα. Θυμίζει έτσι παιχνίδι κάπως. Και το καλύτερο, όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε 1000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival, 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
16: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Όταν ο Μαρκ Ρόνσον μπαίνει στο στούντιο, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μετά την εμβληματική του συνεργασία με την Amy Winehouse, τώρα δίνει τη σκυτάλη στη νέα γενιά της Βρετανικής Soul και στην υπέροχη Ray. Σουζάν, 14 πριν από τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το μεθαυριανό ραντεβού μας για να υποδεχτούμε όπως πρέπει το καλοκαίρι με βόλτες, μουσικές και χορό. Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν, 17 Μαΐου, σας περιμένουμε στην πλατεία Καρίτσι στο μεγάλο street party του Pepper 96.6 και του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό line-up με τους Ray, Simo, Kailina, BK, Kayo και Synthbeats στα Dex που θα μεταμορφώσουν την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τα λέμε και λοιπόν, save the date, Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Pepper 96.6.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

Το τέλειο soundtrack για να κάνεις reset, καθώς αφήνεις πίσω σου τη γεμάτη εβδομάδα και ετοιμάζεσαι σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο. Moby και In This World, λιγάκι μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Καλό δρόμο και σε όσους επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, καλή βόλτα και σε εσάς που πάτε για το ποτό σας. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ο Teddy Swims έρχεται τώρα στον αέρα μας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με καλλιτέχνες από τελείως διαφορετικά είδη, από gospel, rap και pop μέχρι alternative και ηλεκτρονικά. Ενώ σήμερα μόλις κυκλοφόρησε ένα καινούριο single μαζί με τον επίσης υπέροχο soulman, Giveon.

0: Τσακακάν από τα μέσα των 80's με ένα από τα πιο σαμπλαρισμένα και πιο διασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της Modern Soul και της Disco. Ain't Nobody εδώ στον Pepper 96.6 με τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Και μιλώντας για τα 80's, φέτος συμπληρώνονται και 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Please, του ντεμπού του άλμπουμ των Pet Shop Boys, οι οποίοι το γιορτάζουν με ένα πολύ ωραίο λεύκομα που κυκλοφόρησε τώρα, το οποίο αποδεικνύει γιατί δεν άλλαξαν μόνο την pop, αλλά και ολόκληρο τον τρόπο που βλέπουμε τη μόδα και το design γενικά. Μέσα από τα αυστηρά και μινιμαλιστικά τους εξώφυλλα, τα φουτουριστικά σκηνικά τους και βέβαια τις ενδυματολογικές τους επιλογές. Αν σας αρέσει η αισθητική τους, αυτό το βιβλίο είναι must πραγματικά. Volume είναι ο τίτλος, θα το βρείτε και εδώ στα ελληνικά βιβλιοπωλεία. Ενώ σε λίγο καιρό τους περιμένουμε να τους δούμε και από κοντά στην πόλη μας για να μας θυμίσουν γιατί παραμένουν πάντα επίκαιροι και πάντα κομψοί.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some Daft Punk to your life.

0: όλες τις λεπτομέρειες και για να δηλώσετε συμμετοχή. Προς το παρόν, σας αφήνω στα καλά χέρια του Κώστα Παπαζέτη που έρχεται σε λίγο στην παρέα σας και εμείς τα λέμε από Δευτέρα και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά!
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens where the spirit of London, το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. / info / Noviverse.

νύχτα Παρασκευή στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Παρασκευή 15 Μαΐου στο μέσον του Μάη. Παρασκευή φτούξε ελευθερία ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αυτή ήταν η Susan Schutfer, η φωνάρα των Roixop All Over. Η Παρασκευή θέλει το ρυθμό της. Γνωστά ακούσματα. Bronski Beat, η παρέα του Jimmy Somerville. Small Town Boy εδώ στον Pepper.

0: Από το Βέλγιο, η Hooverphonic, Mad About You, στον Peppers του 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, νύχτα Παρασκευής. Φτούξε ελευθερία Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αλλά σήμερα το πρωί πατήθηκε το κουμπάκι, δεν ξέρω τώρα αν το Κανουτάκης Γιαννούτσος ή ο Θοδωρής Βαμβακάρης, πάντως το κουμπάκι πατήθηκε και έχουμε νικήτρια στο Pepper Experience. Είναι η Τατιάνα, πάντα τυχερή Τατιάνα, και να περάσεις υπέροχα. Και βέβαια περιμένουμε εδώ στον Pepper να μας στείλει τις εμπειρίες σου και από τη συναυλία του Harry Styles.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some Lana Del Rey to your life.

add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96.6.

0: φρέσκα πιπέρια, ωραίο τραγούδι. Hot Blooded. New Constellation Σιμπάντα, το δίδυμο πιο συγκεκριμένα, Peppers στους 96 και 6, και είπαμε και χθες ότι ξεκινούν σιγά σιγά τα θερινά τα σινεμά και έχει καινούργιες ταινίες. Αν θέλετε έτσι να γελάσετε με την ψυχή σας, υπάρχει μια γαλλική κωμωδία που βγήκε εχθές, Le Répondeur, στα ελληνικά ο αυτόματος τηλεφωνητής. Επίσης υπάρχει η επιστροφή του Γκάι Ρίτσι, και αν αγαπάτε πραγματικά το σινεμά και θέλετε να δείτε μια επική ταινία κινέζικη, Η πόλη της ζωής και του θανάτου, μια εξαιρετική ταινία ασπρόμαυρη του 2009, ιστορική ταινία σε σκηνοθεσία του Λου Τσουάν. Πέπερ στους 96 και 6, καλησπέριζω τη Χριστίνα, καλησπέρα επίσης στον Πέτρο, καλησπέρα στην Ηρώ, στην Αναστασία, μας ακούει από το Κολωνάκι, όπως επίσης καλησπέρα και στο Γιώργο, ο φίλος από το Παρίσι. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, έρχεται η Lana Del Rey, η Pure Essence και η Kenya Grace.
1: Add some pepper to your life. Pepper, 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτός είναι ο Μόμπι και το Porcelain, νύχτα Παρασκευής εδώ στον Pepper, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μας. Δεν θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά και με πολύ μεγάλη μου χαρά. Διαβάζω εδώ και τον είχα στο μυαλό μου και πολύ καιρό, το φίλο μου το Θανάση που μας ακούει από τα Γιάννενα και συχνά πυκνά είναι στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Μόμπι λοιπόν, και αυτός θα κάνει ένα περασματάκι εδώ για συναυλίες στην Αθήνα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Νταμιάνο Ντάβιτ. Αυτός θα είχε ένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα, να τον δω ζωντανά σε, όχι σε ανοιχτό χώρο, περισσότερο σε κλειστό, για να τον έχουμε λίγο πιο κοντά. Next Summer.

0: Αυτή είναι η Smiths. How soon is now, στον Peppers του 96 και 6 νύχτα Παρασκευής και 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη θα πάρει Σάρκα και Οστά, ένα από τα ωραιότερα φεστιβάλ που κάνουμε στην πόλη. Αναφέρομαι στις Ρίζες, ένα φεστιβάλ που μας γυρνά στους τόπους μας, ένα φεστιβάλ διασκέδασης και ξεφαντώματος, και βέβαια μεγάλος χορηγός είναι η Μπύρα Αλφα, μια μπύρα αγαπημένη, μια μπύρα που έχει ετοιμάσει πάρα πολλά δρόμενα και παιχνίδια και δώρα στο περίπτερό της, και βέβαια άφθονη παγωμένη μπύρα Αλφα. Αν θέλετε να βρεθείτε σε αυτό το φεστιβάλ και μάλιστα δωρεάν, δεν έχετε παρά να μπείτε στο social media της Μπύρας Αλφα. Εκεί υπάρχουν διαγωνισμοί. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 22-23 Μαΐου εκεί.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Add some Amy Winehouse to your life. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Pepper 96 και 6.

0: όταν φτιάχνει ο καιρός όπως αυτές τις μέρες και ακούς Leonard Cohen, σου έρχεται στο μυαλό η Ύδρα και λες έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά, μήπως να πάμε μια βολτίτσα στην Ύδρα, να βάλουμε και τα ωραία μας και να κάνουμε ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Να, μια ωραία ιδέα αν έχετε τη δυνατότητα. Πέπερ στους 96 και 6, άλλη ωραία ιδέα είναι από, να πάτε στο Nassis Ready. Αύριο θα είναι εκεί για πρώτη φορά η Tilda Swinton. Θα φτάσει μέχρι τις 19 Μαΐου το Performances μαζί με τον επιμελητή μόδας τον Olivier Sayag. Θα αφηγηθούν την ιστορία της προσωπικής της καρδαρόμπας, καθώς επίσης ρούχα προγόνων της που τα χρησιμοποιεί κατά καιρούς. Είπαμε, η Tilda Swinton, εκτός από σπουδαία ηθοποιός, είναι και fashion icon. Περισσότερα μαθαίνετε στο nassis.org. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος και για απόψε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ιδέες σας, για το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Ωραίο Σαββατοκύριακο θα είναι. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς. Κώστας Παπαζέτης ήταν μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, Δευτέρα το βράδυ όλοι εδώ να πούμε ο ένας τον άλλον πώς πέρασε και να αφηγηθούμε τις ιστορίες του Σαββατοκύριακου.
1: Pepper 96.6. Being Athens with the spirit of London, το B Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Pepper 96.6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96.6.

www.per966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο www.per966.gr. Add some Florence to your life.

0: Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Add some pepper to your life.
1: Pepper.
0: Pepper. 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper. 96. Pepper.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.